0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνης.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κεχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμι Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo, στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρί καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: Earth News Radio 105,8.

0: λες Γεωργίου, παιδί
1: έλα,
0: μου.
1: Έλα να σου πω.
0: Δεν μου λες Γεωργίου,
1: ναι,
0: παιδί
1: κύριε,
0: μου.
1: Ναι, ναι.
0: Οι προηγούμενοι συνάδελφοι που κάνουν ενημερωτική εκπομπή ενημέρωσαν τον κόσμο για το τι τιμούμε σήμερα, που είναι 3η 2 Ιουνίου του 2026.
1: Πάντα.
0: Ενημέρωσαν.
1: Πάντα ενημερώνουν. Αλλά μπορεί να ξεχαστεί τώρα, γιατί το κάνουν λίγα λεπτά μετά τις 6. Τώρα είναι 8 και 10.
0: Ναι, δεν ξέρω. Γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα.
1: Ναι. Νικοφόρος που έλεγε.
0: Ο Νικοφόρος. Ο Νικοφόρος και. Ναι, ο κύριε Νικοφόρε.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Και είναι. Δεν ξέρω, ίσως έχει ακούσει ο Πρίντεζης.
1: Είμαι σίγουρο ότι έχει ακούσει.
0: Είναι Διεθνής Μέρα Εργατριών του Σεξ σήμερα. Το λέω.
1: Και πάλι στο Διονύσης ρώτησε για να ακούνε και δει πόσο προσεκτικά τους ακούω, εργατριών ή και εργατών.
0: Έτσι ρώτησε, άτιμο.
1: Ναι, τσεκάρω, τσεκάρω.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, ναι, κάθε χρόνο λέει γιορτάζεται τέτοια μέρα ως φόρος τιμής στα κορίτσια αυτά που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες δουλειά σε ένα χώρο που βασιλεύει εκμετάλλευση, έτσι. Το αρχαιότερο επάγγελμα, το λέμε αυτό. Ναι. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα. Μισή κουτσή αυτή η εργάσιμη.
1: Αυτή που αρχίζει από την Τρίτη. Για αυτούς που αρχίζει από την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Και για τους υπόλοιπους.
0: Καλό μήνα.
1: Μπράβο, πες το και το καλό μήνα, γιατί κάτι πρέπει να μας ακούσουν αυτές, να κοιμόντουσαν.
0: Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ στο Ergums Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, με ψημάνσεις, με τα νεάκια σας που λέγε μια ψυχή. Σήμερα 3η 2 Ιουνίου του 2026. Είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε δηλαδή στην αναζήτηση του Viber. Δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, Earth News Radio. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. 2 Ιουνίου είπες ότι είναι σήμερα. Έχει αρχίσει για. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι. Όχι μόνο ημερολογιακά και θερμοκρασιακά, έτσι δεν είναι. 30, 32.
0: Εγώ διαβάζω εδώ στο meteo.gr, το οποίο διευθύνει ο κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος υπέγραψε. Παρόδο, υπέγραψε, είναι μέσα στις διασημότητες που υπέγραψαν υπέρ της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
1: Μπράβο,
0: κάνει εντύπωση. Ο κύριος Λαγουβάρδος δεν είχε τοποθετηθεί, είχε τοποθετηθεί, δεν ξέρω. Δεν
1: το, ναι, και εγώ.
0: Ο κ. Λαγουβάρδος, διαπρεπής επιστήμον, έτσι, αυτό να το επισημάνω. Και νομίζω, παραλαμβάνω, πρώτη φορά βλέπω ότι παίρνει τέτοια θέση. Λοιπόν, ο κ. Λαγουβάρδος γράφει ότι η θερμοκρασία, η μέγιστη, ξεπέρασε χθες του Αγίου Πνεύματος τους 36 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Τους 36 βαθμούς Κελσίου, βεβαίως.
1: Φαντάζομαι
0: στην Κρήτη
1: κάπου. Ναι. Πες και σήμερα το τι καιρό θα έχει, γιατί έχω διαβολεμένη όρεξη. Έχω έρθει με διαβολεμένη όρεξη να ξέρω ότι θα έχει και καλό καιρό.
0: Την επομένη του Αγίου Πνεύματος, εσύ είπε.
1: Ανάποδη.
0: Όπηγε ο πίσω μου. Όπηγε ο πίσω. Είπαγε, είπαγε, είπαγε.
1: Ο ανάποδος άνθρωπος.
0: Νίκη, με παρεξηγείς, μου φύγε το ομικρόν. Είπαγε ο πίσω μου. Λοιπόν, έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμές ώρες ημέρας. Στα ορεινά υπηρετικά άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία μέχρι 29. Όπα. Η υπόλοιπη Μακεδονία 33.
1: Οπα.
0: Θεσσαλία 34. Τι λες τώρα.
1: Οπα.
0: Κρήτη πιο δροσέρα. Δροσερούτσικα 29 βαθμοί Κελσίου. Τώρα, Αττική. Εντάξει, Γιακάδα θερμοκρασία 30-31 βαθμοί Κελσίου. Η μέγιστη. Η χαμηλότερη 18. Αυτό σημαίνει ζέστη. Ζέστη.
1: Ναι, το πρωί 22. Δηλαδή,
0: Θεσσαλονίκη χειρότερα 19 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, όταν έχει υγρασία γίνεται το. Μα αντιλαμβάνεις αλλιώς τη θερμοκρασία.
0: Και αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή εδώ, 22 βαθμοί. Mm-hmm. Αθήνα επίσης 22, Πειραιάς επίσης 22, Θεσσαλονίκη 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει. Καλοκαίρι. Ναι.
0: Επιτέλους, καλοκαιριάσαμε.
1: Όλο το Μάιο είχαμε τις βροχές, είχαμε τις δροσιές μας. Ένα μπούμε και στο καλοκαίρι, να αρχίσει και επισήμως η τουριστική σεζόν.
0: Ναι.
1: Επισήμως λέω, γιατί μετά του Αγίου Πνεύματος μπαίνουν όλοι σε ένα μουντ διακοπών σιγά σιγά. Τριημέρων, εβδομάδας διακοπών.
0: Ναι, σιγά σιγά. Μαξι, να σου πω κάτι. Επειδή λέγαμε για αυτούς που υπογράψαν για τον κύριο Σέπ, θέλω τώρα να το πάρω από εκεί λίγο και μετά θα επιστρέψω. Συγγνώμη, εδώ το πάνε με τη μέθοδο της αλαμοποίησης. πώς το λέμε, 5 και άλλοι 5 και άλλοι 10 και άλλοι 7 και άλλοι 8. Ναι.
1: Τους καλλιτέχνους τους
0: 10
1: ξέραμε.
0: 10 μείον 2, μείον 5, μείον 7. Τι είναι.
1: Συνηθίζεται αυτό με τις υπογραφές, δεν σου το λέγαμε.
0: Ναι, αλλά λες. Παιδί μου, θέλω να πω ότι όταν ετοιμάζει μια πλατφόρμα. Εμείς ετοιμάζαμε μια πλατφόρμα υποστήριξη των πρωινών διαδρομών. Έτσι. Λέω τώρα εγώ. Θα βάζαμε, ξέρω εγώ, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συγγενείς, 500 ονοματέους να υπογράψουμε.
1: Μια κατηγορία φίλοι.
0: Πώς το έκανε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Κατευθείαν όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εδώ όχι, το πάνε. Οι 60 καλλιτέχνες, οι 35, οι φτύ δημοσιογράφοι, αυτό, ναι.
1: Βέβαια, εγώ δεν ξέρω κανένα πλέον. Εγώ θα ψηφίσω αυτό το κόμμα γιατί και ο τάδε επιστήμονας έχει υπογράψει γι' αυτό. Ο τάδε

0: με τις δημοσκοπήσεις σε λίγο.
1: Δεν θα βάλουν να δημοσκοπήσουμε το Πασό.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν θα υπάρχει ούτε μία εταιρεία, ας πούμε, που να.
1: Να δείχνει.
0: Όχι, που να θεωρεί άξια εμπιστοσύνη.
1: Εγώ ξαναλέω, οι πιο ψύχρεμες φωνές στο Πασό την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Χριστίδης, η κυρία Διαμαντοπούλου, έλεγαν περιμένετε, έχουμε ξαναδεί το έργο. Πέρσι τέτοιο καιρό ήταν δεύτερη, κυρία Κωνσταντοπούλου, εμείς τρίτη. Λοιπόν. Άλλαξε, ας περιμένουμε λίγο. Φαίνεται ότι δεν είναι όλοι ψύχρεμοι.
0: Λοιπόν, πάντως αυτή είναι μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων, να το πούμε ξεκάθαρα, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Να το έχετε υπόψη σας, θα δούμε 4-5 τόσες. Ήδη την πρώτη την είδαμε χτες. Είπαμε είναι της Opinion Poll για λογαριασμό του Action. Και τι δείχνει? Δείχνει αυτό που έδειξαν και οι άλλες δύο περίπου δημοσκοπήσεις, ότι δηλαδή έχουμε μια ανακατανομή του πολιτικού σκηνικού, μια αναδιαμόρφωση. Ναι. Να το πω
1: έχουμε
0: έτσι.
1: Τα δύο νέα κόμματα να πλασάρονται στην δεύτερη και τρίτη θέση.
0: Ναι, και το Πασόκ να στριμώχνεται στην τέταρτη. Κάτι το οποίο δεν το λες και ιδιαίτερα ευνοϊκό σημάδι για το νυν κόμμα της εξωματικής
1: αντιπολίτευσης. Και με μεγάλες απώλειες, γιατί εγώ είδα τους συγκριτικούς πίνακες πόσο χάνουν τα κόμματα. Η σύγκριση ήταν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Το Πασόκ είναι από τα κόμματα τα οποία χάνουν αρκετά.
0: Χάνουν,
1: από το 14,4 πάει στο 10,5. Είναι πολύ στην εκτίμηση. Πάντα μιλάμε για την εκτίμηση.
0: Παρατηρείται μια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία κερδίζει κάποιες από τις απώλειες που είχε το προηγούμενο διάστημα και σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, τη στεγνή την πρόθεση ψήφου, με ό,τι αυτή μπορεί να συνεπάγεται και ως προς εντυπώσεις και ως προς την ουσία, ξεπερνάει το 25%. Είναι στο 25,6% στην, πώς το πω τώρα, προοπτική, στην εκτίμηση.
1: Ναι, χωρίς αυτό όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση. Δεν είναι με την εκτίμηση που κάνουν, no, με την αναγωγή σου.
0: Με την αναγωγή φτάνει στους 30,5.
1: Με μια μικρή απώλεια, γιατί ήταν 31,2 στην προηγούμενη,
0: ναι,
1: δημοσκόπηση. Γι' αυτό έρχεται το Πασόκ εδώ και σου λέει και λέει στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμ ότι προτιμάει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν λέει το ναι. Πασόκ. Γιατί είναι, εντάξει, μεγαλύτερη συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί και μια οφθαλμοφανή παραδοχή. Το γεγονός ότι στα διλήμματα τα οποία μπαίνουν, το Μητσοτάκης Τσίπρας φαντάζει ευνοϊκότερο.
1: Το είδαμε στη δημοσκόπηση την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Γιατί είχε μπει στη διαδικασία να βάλει τα διλήμματα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
0: Μητσοτάκης Αβουλάκης, Μητσοτάκης Καριστιανού, Μητσοτάκης, ναι. Εκεί έβγαινε ευνοϊκότερο.
1: Και εκεί έβγαινε ευνοημένο.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το Πασόκ έρχεται τέταρτο. Και καταϊδρωμένο σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Και όχι με μικρή διαφορά, γιατί τις προηγούμενες ήταν μικρή διαφορά. Τώρα δεν είναι με μικρή διαφορά. Είναι με διαφορά.
0: Δηλαδή, για να πούμε, αν δεν έχετε παρακολουθήσει, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πολιτική της κυριαρχία και την πρωτιά σε αυτή τη δημοσκόπηση με ένα ποσοστό 30,5 και μικρή πτώση, είπαμε 0,7% από την προηγούμενη μικρή. 0,7% ναι, πτώση, ναι, από το 31,2. Η διαφορά της όμως από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι 15,7 ποσοστιαίες μονάδες.
1: Double score έχουμε.
0: Ναι, έχουμε double score. Έτσι. Ναι. Είναι, η Ελλάς είναι εκεί στο 15% και κάτι. Στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 12,6% και στην τέταρτη, όπως είπε η Μαρία, με σαφή διαφορά, με διακριτή διαφορά, το Πασόκ χάνει 4 μονάδες και τερματίζει 10,5%. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα πόσο μεγάλο, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Εσείς θα κρίνετε και θα αξιολογήσετε.
1: Έχουν ενδιαφέρον ακόμη οι απώλειες και της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας. Γιατί τα νέα κόμματα προφανώς έχουν αντλήσει ψηφοφόρους, βέβαια. Γιατί στην εκτίμηση τουλάχιστον. Να μην αναφερθώ
0: στην
1: πρόθεση.
0: Ναι.
1: Στην εκτίμηση.
0: Το ΚΚΕ κρατάει τις δυνάμεις.
1: Είναι στο 6,5%,
0: ναι,
1: παρότι έχει κάποιες απώλειες και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στο 5,9% είναι η Ελληνική Λύση, στο 5% η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Και από εκεί και πέρα, αυτά που λέγανε οι πιτσιρικάδες, είπαμε όταν ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι σε ποσοστά πίσας και νικοτίνης.
1: Η εξαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό, ναι.
1: Η εξαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Σήμερα αναμένουμε και εξελίξεις.
0: Ναι. Ένα και κάτι, ένα αυτό.
1: Είναι, ναι, πολύ χαμηλά.
0: Εντάξει.
1: Πολύ χαμηλά. Αναμενόμενο είναι αυτό. Εδώ δεν έχει κάτι παράλογο. Αλλά για να επιστρέψω στο Πασόκ, φαντάζομαι όλη αυτή τη ρευστότητα. Η πιο ψύχρεμη, τι είναι αυτό που λένε, τέλος Ιουνίου, το Σεπτέμβριο θα έχουμε εικόνα. Κάποιοι άλλοι όμως, αυτοί που φοβούνται περισσότερο, λένε ότι βεβαίως μπορεί ο χρόνος να λειτουργεί υπέρ των νέων κομμάτων.
0: Ναι.
1: Άρα, καλό είναι να μην είμαστε ψύχρεμοι. Ακούμε όλες τις απόψεις και αναφερόμαστε σε όλες.
0: Λοιπόν,

0: Πρώτος του Χάρη Δούκα, είναι λογικό να έχει δημιουργήσει. Ναι.
1: Αυτή η αναδιάταξη του σκηνικού είναι γεγονός ότι προκαλεί διάφορα σενάρια, συζητήσεις, διεργασίες, εντάσεις, εκνευρισμούς, αλλά και σκέψεις και λογικούς προβληματισμούς για την επόμενη μέρα των εκλογών, οψέποτε και αν γίνει.
0: Είτε είναι το φθινόπωρο, είτε είναι την άνοιξη.
1: Ναι. Δηλαδή, στην κυβέρνηση αναρωτιούνται τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια προβολή και στην κανονική κάλπη ως προς την επόμενη μέρα και αν και κατά πόσο ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικά εφικτός ή όχι, όχι στις πρώτες πια, αλλά ακόμα και στις δεύτερες εκλογές.
0: Κάποιοι υπεραισιόδοξοι κάνουν λόγο και για αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες. Φαίνεται δύσκολο.
1: Ήδη πάντως η ρητορική της κυβέρνησης φαίνεται να διευκολύνεται από αυτόν τον πολυκερματισμό του πολιτικού σκηνικού, τον κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή, ακούσαμε ήδη από χτες κυβερνητικά στελέχη. Εδώ μίλησε η κυρία Βούλτεψη. Αλλού μίλησαν και στο Air News, στην τηλεόραση, μίλησαν άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και έχουν ακριβώς κινούνται στο ίδιο μοτίβο της επιχειρηματολογίας που λέει ότι κοίταξε, πού πάμε ακριβώς σε τόσο ταραγμένους καιρούς, σε ένα σκηνικό ακυβερνησίας. Σε ένα σκηνικό αστάθεια.
0: Στη δεύτερη ή στην τρίτη εκλογή.
1: Ή στην τέταρτη ή ποτέ. Και να σέρνεται έτσι η χώρα. Άρα βλέπουμε ότι η ρητορική φαίνεται να επικεντρώνεται στην ανάγκη σταθερότητας. Αυτό που λέει εδώ και καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να υιοθετείται όλο και περισσότερο. Εκεί πηγαίνει με αυτό το επιχείρημα και αυτό το διακύβευμα. Μάλλον. Και με αυτό το διακύβευμα θα κινηθεί η κυβέρνηση.
0: Καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις το ερώτημα για τη σταθερότητα. Υπάρχει σχεδόν μονότονο, επαναλαμβάνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Απ' την άλλη, βέβαια.
1: Απ' την άλλη μεριά.
0: Απ' την αντιπολίτευση, τώρα τι είναι αυτό που λένε. Ότι άλλη
1: θέλω να διαφορά. Πω, απλά το ανέφερα αυτό, γιατί για άλλη μια φορά σε επίπεδο ρητορικής, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, τα πράγματα είναι πιο εύκολα για το κυβερνών κόμμα, όπως και στις εκλογές του 23, θυμάσαι.
0: Με αφορμή τον εκλογικό νόμο. Παραπέμπουν σε εκλογές του 23 και στα ποσοστά που δίνανε οι δημοσκοπήσεις στην κυβερνητική παράταξη και τι πήρε τελικά στην κάλπη.
1: Δηλαδή, για το κυβερνών κόμμα, είτε συμφωνεί κανείς μαζί του, είτε διαφωνεί, είτε θεωρεί ότι είναι ένα κόμμα αποτελεσματικότητας, είτε ένα κόμμα μη αποτελεσματικότητας, ένα κόμμα το οποίο σκοράρει ή ένα κόμμα που είναι βουτυγμένο στη διαφθορά. Ό,τι και αν πιστεύει κανείς. Έτσι,
0: εσύ μιλάς βασισμένους στους αριθμούς.
1: Όχι, ναι, και στα στοιχεία. Η επιχειρηματολογία διευκολύνεται με βάση τους αριθμούς από την πραγματικότητα εκείνη που λέει ότι θα ρισκάρει ο ελληνικός λαός να μπει η χώρα σε αστάθεια και σε περιπέτειες. Αυτό το πράγμα έλεγε και το 23, να θυμίσω. Τη στιγμή που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα κόμματα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή, ακόμη δεν έχουν βρει ένα πιστικό κεντρικό αφήγημα. Αναφέρομαι και στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ και βέβαια στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ποιο είναι το κεντρικό αφήγημα? Το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα σε περίπτωση που δούμε αυτή την προβολή των αριθμών, τη δημοσκοπική προβολή και στην κανονική κάλπη.
0: Όχι μόνο αυτό, επιδίδονται και σε μια πολιτική επίθεση στην κυβέρνηση και κριτικής μόνο, επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου και μόνο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πρότασης. Βέβαια για την κυβερνητική παράταξη υπάρχει ένας κίνδυνος. Πολλοί να θεωρήσουν ότι στην πρώτη κάλπη θα στείλουν ένα μήνυμα, γιατί τα προβλήματα παραμένουν, η ακρίβεια παραμένει ψηλά, η αγωνία για την οικονομία παραμένει. Και τώρα πια δεν είναι εύκολο όταν διεκδικείς την τρίτη τετραετία να έχεις ένα αφήγημα το οποίο θα είναι πιστικό. Είναι δύσκολο αυτό. Και στη δεύτερη κάλπη κάποιοι να πούν τότε θα ψηφίσω σωστά. Αυτό καταλαβαίνεις ότι ενέχει ένα μεγάλο κίνδυνο.
1: Το φόβο της αποσυσπήρωσης. Αλλά να πούμε για την αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση άκουγα χθες την κυρία Θεόνη. Πώς το λέμε, Κουφονικολάκου. Καλά,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, καλά το λέω.
1: Θα τη μάθουμε σιγά-σιγά. Ναι. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου, είναι πάρα πολύ δραστήρια τις τελευταίες μέρες. Να πούμε ότι θα τη φιλοξενήσουμε κι εμείς, δηλαδή η Γιάννα Ιαρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι σε επικοινωνία με το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα.
0: Εμένα, οφείλω να σου πω, μου αρέσει και ο λόγος της.
1: Ναι, ναι.
0: Κλείνω. Δεν χρειάζεται
1: η οποία
0: άποψη.
1: Τι είπε? Ότι διεκδικούμε τη νίκη και την αυτοδυναμία. Αυτό δεν είπε.
0: Κυρία Καριστιανού, το ίδιο λέει.
1: Άγια σου.
0: Και το Πασόκ επιμένει ότι εμείς.
1: Το Πασόκ δεν λέει αυτοδυναμία.
0: Όχι, όχι. Πρώτη με μία ψηφό διαφορά.
1: Αυτό λέει.
0: Ναι. Επιμένει, ναι, στο πρώτο όμως.
1: Βέβαια, ο κύριος Δούκας, για να το πούμε, φαίνεται ότι το βλέπει και κάπως αλλιώς, εντείνοντας την ευρικότητα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να πούμε ότι έχουν περάσει 2,48 ώρα. Επίσημη απάντηση στην πρόταση που έκανε για σύμπλευση με τον κύριο Τσίπρα, ακόμη και στην περίπτωση του Πασόκ έρθει σε ποσοστά κάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν έχουμε δει απάντηση.
0: Μιλάνε κιόλας για τρικλοποδία στον κύριο Ανδρουλάκη και στο Πασόκ που βάζει. Γιατί το να έρχεσαι και να λες ότι αν στη δεύτερη κάλπη το άθροισμά μας είναι μεγαλύτερο από του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αυτό λέει ο κύριος Δούκας, παιδιά, να το δούμε και να το κάνουμε όπως η Αθήνα. Παρότι εδώ υπάρχει κάτι που δεν λες. Γιατί το άθροισμα κομμάτων δεν έχει μπόνους, τον μπόνους των εδρών.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό να θρήσει τις δυνάμεις δύο κομμάτων. Δεν το λες αυτό.
1: Ναι.
0: Και πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι να θεωρήσουν ότι άμα είναι να ψηφίσω τον Πασόκ. Και δια του Πασόκ να πάω στην Ελλάς, στον κύριο Τσίπρα, α πούμε απευθεία στον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι ο κίνδυνος.
1: Στο μεταξύ, είχαμε και ένα επεισοδιάκι χτες στα social media ανάμεσα στον Έντι Ράμα και τον Αλέξη Τσίπρα. Το πήρε χαμπάρι αυτό.
0: Το είδα, πώς δεν το είδα.
1: Είχαμε μία κόντρα με αφορμή τα επεισόδια τα οποία συνέβησαν στη γειτονική χώρα και συγκεκριμένα στην πόλη Σβέρνιτσα, με αφορμή αυτά τα φαραωνικά τουριστικά έργα τα οποία ετοιμάζουν πάνω σε μία προστατευόμενη περιοχή.
0: Ο Γαμπρός και Αλβάνη, η Κόρη Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, με επένδυση των συγγενών του Ντόναλντ, των στενών συγγενών του Ντόναλντ Τραμπ, ναι.
0: Και στενό δεν γίνεται.
1: Ναι, υπήρξαν επεισόδια την περασμένη εβδομάδα, έντονα επεισόδια, στα οποία συμμετείχαν και πήραν μέρος, ας πούμε, και ομογενείς, των οποίων οι περιουσίες απειλούνται εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Αυτό λένε ότι είναι περιουσίες τους εκεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα θέμα βέβαια με τις περιουσίες των ομογενών.
1: Λοιπόν, ναι. Στο θέμα υπήρξαν πολλές και ποικίλες παρεμβάσεις. Θα ακούσουμε συνέχεια τις εκπομπές. Έχουμε και εμείς εδώ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα μιλήσουμε με ανθρώπους που είναι σε θέση να τα ξέρουν τα πράγματα από πρώτο χέρι. Γι' αυτό το λόγο μην το κουνήσει κανείς εδώ από το Ερκνούς Ρέντιο. Λοιπόν, και είχαμε.
0: Ούτε και εμείς λέμε πολλά.
1: Ναι, και είχαμε μία κόντρα στα social για το θέμα αυτό. Όταν ο Έντι Ράμα σχολίασε την στάση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αναφέρθηκε προσωπικά,
1: Για πες.
0: Έκανε ανάρτηση στο X και αναφέρθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και στα όσα είπε. Και μάλιστα τον χαρακτήρισε αγαπητή Αλέξη. Αγαπητή Αλέξη, λέει, τι άλλο θα περίμενες. Γιατί είχε. Υπήρξε μια ανακοίνωση από την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόταν στα δικαιώματα των Ελλήνων της Αλβανίας και εκεί απάντησε ο Έντι Ράμα, ότι αγαπητή Αλέξη, τι άλλο θα περίμενες. Και αντίστοιχη, γιατί ήρθε και η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι,
0: κατανοώ τον εκνευρισμό σου.
1: Κατανοώ τον εκνευρισμό σου, εντάξει. Κοίταξε, κάποιοι λένε ότι ήταν μια πολύ ωραία βάντα αυτή από την πλευρά του Έντι Ράμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
0: Βέβαια είναι παλιή γνωστή.
1: Ναι, παλιή γνωστή και οικία, θα έλεγε κανείς, έτσι. Λοιπόν, πάντως έχει σημασία το γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία κρατιέται ακόμα χαμηλά. Θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων.
0: Είναι αυτό που λέει ότι έκανα ό,τι έπρεπε.
1: Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα συνέχεια.
0: Ναι, ας το να το δούμε.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε το Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί στενά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo, στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει η διάβλος ελεύθερης ναύση πλοίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα καθομολογεί αν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες, έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και ο Βασίλης Μάλιαρης είναι ο πρώτος που μας στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε. Ο Νίκος μας εύχεται από το Αρκαλοχώρι καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδουμε την ευχή. Ο Παναγιώτης από τη Βόρεια Εύβοια. Τον ευχαριστούμε. Ο Γιώργος ο Θύμιου με υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα, τη στιγμή που βλέπουμε τον υπέροχο ήλιο να ανεβαίνει πίσω από το βουνό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο, ο οποίος αναρωτιέται τι γίνεται με τόσο ήλιο, θα βάλουμε και εμείς φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Καλή ερώτηση.
1: Μπορούμε.
0: Θα επιστρέψουμε.
1: Πάντως, ναι.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Φώτη. Ο πατέρας μου λέει 80 χρονών Πασόκ, μια ζωή από συνήθεια. Σκέφτεται για πρώτη φορά να ψηφίσει άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Με σταθερότητα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα και στον Νεκτάριο τον Καλώδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα, σας λέγαμε για αυτό το θέμα με, με τις περιουσίες ελληνικής μειονότητας στη Σβέρνητσα και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Υπάρχει αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Και αυτό φαίνεται ότι ενόχλησε τον Αντιράμα, εκτός από την ανάρτηση στο ΕΚ του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εγώ παρόλα αυτά το θέμα το βλέπω χαμηλά να κρατιέται. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα και τι μέλη γενέστε με αυτή την ιστορία, η οποία είναι λογικό να προκαλεί ανησυχίες στην ελληνική μειονότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Πιέρο τον Τζανετάκο, ο οποίος το ξέρει πάρα πολύ καλά, το γνωρίζει, και να μας εξηγήσει πώς εξελίσσεται. Πιέρο, καλή σου μέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Πιέρο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πράγματι έχει δίκιο, Βασίλη. Δεν υπάρχει διάθεση, νομίζω, τουλάχιστον προς το παρόν, για να ανέβουν ιδιαίτερες οι τόνοι. Θυμάστε όλοι τι είχε γίνει πριν από περίπου, πριν από περίπου 2 χρόνια, όταν ξέσπασε η υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος Χιμάρας, και τελικά με τις μεθοδεύσεις τότε του Αλβανικού κράτους και του Αλβανού Πρωθυπουργού, του κ. Ράμα, δεν ανέλαβε ποτέ την εξουσία, φυλακίστηκε με τη γνωστή εκείνη υπόθεση για την Χιμάρα, και ξεκινά από τη Χιμάρα διότι εκεί πράγματι στην περιοχή της Χιμάρας και στις περιοχές όπου αναπτύσσεται η ελληνική εθνική μειονότητα, ουσιαστικά στα νότια της Αλβανίας, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό, ένα μείζον ζήτημα με τις ελληνικές περιουσίες.
1: Βέβαια, το είπαμε πριν, ναι.
2: Και όλο αυτό έχει ξεκινήσει φυσικά με αυτή την τακτική που είχε το αλβανικό κράτος επί Χότζα να μην χορηγεί στην ουσία επισήμως χαρτιά ιδιοκτησίας στους κατοίκους της περιοχής. Αυτό όλο αναπαράχθηκε σε βάθος ετών και να βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στο φαινόμενο, οι αλβανικές αρχές να ουσιαστικά προσπαθούν να εφαρπάξουν αρκετά μεγάλες εκτάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή για να αναπτυχθεί το φαραωνικό όραμα του κυρίου Ράμα για την τουριστική επένδυση στα νότια της Αλβανίας. Τώρα, το ζήτημα είναι όσον αφορά τη Σβέρνητσα. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί αν η συγκεκριμένη περιοχή ή τέλος πάντων στην ευρύτερη περιοχή πέριξ αυτής της επένδυσης που προετοιμάζεται, εάν πράγματι υπάρχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, και γι' αυτό θα είδατε και μέσα Σαββατοκύριακο ότι ήταν πολύ προσεγμένες οι κινήσεις από την ελληνική πλευρά.
0: Ναι.
2: Το γεγονός ότι τραυματίστηκε φυσικά ένας Έλληνας πολίτης πυροδότησε όλη την αντίδραση από την πλευρά της Αθήνας. Έγιναν αμέσως το Σάββατο οι απαραίτητες ενέργειες από την ελληνική πρεσβεία ώστε να δοθεί συνδρομή ιατρική και προξενική στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος και επέστρεψε μάλιστα, από ό,τι μάθαμε, νοσηλεύτηκε στα Ιωάννινα. Και από εκεί και πέρα ζητήθηκε από τις αλβανικές αρχές να γίνουν τάχιστα οι ενέργειες ώστε να διαλευκανθεί το επεισόδιο και να διερευνηθεί ουσιαστικά τι ακριβώς συνέβη. Στην συνέχεια της ανακοίνωσης, βεβαίως, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έβαλε όλα τα θέματα τα οποία γνωρίζουμε σε διμερές επίπεδο και σε ευρωαλβανικό επίπεδο ότι τίθεται κάθε φορά που προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, η Αθήνα μίλησε για σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και για σεβασμό στις περιουσίες των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Από εκεί και πέρα το πήρε μετά και ο κύριος Ράμα εχθές και το ξετέντωσε.
1: Ναι. Ήταν πολύ προσεκτικές οι δηλώσεις. Ήταν πολύ προσεκτικές οι δηλώσεις και του Ράμα, είναι αλήθεια. Μίλησε για μεμονωμένο περιστατικό.
2: μίλησε στην αρχή, ήταν προσεκτικός. Μετά, βέβαια, έβαλε μέσα τον ελληνικό τύπο. Γιατί θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον προδότη. Και ότι είναι ένας πολίτης ο οποίος όπου και να τραυματιστεί, είτε είναι Έλληνας είτε είναι Αλβανός, έχει σημασία. Κάνανε αυτό που λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών και έχει σημασία, είναι ότι οι αλβανικές αρχές κάνανε τις απαραίτητες κινήσεις, δείξαν διάθεση συνεργασίας. Και πράγματι και βρέθηκε ο υπάλληλος εταιρείας Security, ο οποίος φαίνεται ότι τραυμάτισε τον Έλληνα πολίτη. Ο αστυνομικός διευθυντής έχει υποβάλει την, έχει τεθεί σε αργία του Αυλώνα εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Από εκεί και πέρα το πράγμα μπλέκει αρκετά, διότι οι περιοχές εκεί είναι και περιβαλλοντικά ευαίσθητες.
0: Εδώ είναι το θέμα.
2: Ναι, είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες. Υπάρχουν συστάσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν κηρυχθεί και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ως περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας, και μπλέκουν μέσα και τα αμερικανικά κεφάλαια εδώ στην υπόθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί μεγενθύνεται ιδιαιτέρως. Με τα δημοσιεύματα να λένε ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή είχε δείξει ενδιαφέρον ο γαμπρός του κ. Τραμπ, ο κ. Κούσνερ, ο οποίος είχε ταξιδέψει και με την σύζυγό του, την Ιβάνκα, είναι η κόρη του Αμερικανού πρόεδρου στην περιοχή. Έχει δείξει γενικότερα ενδιαφέρον για επενδύσεις στα δυτικά
0: πάντως, Βαλκάνια. Ο Ράμα πάντως καμώνεται γενικά τον ανήξερο. Και έτσι δεν είναι, και ως προς το θέμα εννοώ των περιουσιών των Ελλήνων. Δεν ξέρω, κάτι ιδιώτες, μπορεί και να τα πούλησαν, μπορεί ένα τέτοιο πράγμα, κάπως έτσι ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, αυτό το θολό τοπίο που βλέπει κανείς στην Αλβανία όσον αφορά τα περιουσιακά, αλλά και την έντονη παρεμβατική διάθεση, ας το πούμε, από τις αλβανικές αρχές τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι μια τακτική από τον Ράμα.
1: Και καθιστά και ευάλωτος.
2: Ακριβώς, σκεφτείτε τώρα ότι υπάρχουν, δηλαδή όπως και σε κάθε κοινότητα, μπορεί να υπάρχουν κάποια μέλη που όντως να θέλουν να πουλήσουν. Μπορεί άλλοι να θέλουν να δηλαδή γίνεται μια κατάσταση αρκετά περίεργη, αρκετά πλεγμένη. Το ζήτημα πάντως είναι ότι όντως υπάρχουν μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι καταγεγραμμένα. Υπήρχε και Έλληνας πρόεδρος της κοινότητας εκεί. Οικονόμου λέγεται στο επίθετο, για να καταλάβουμε ότι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ελληνικής καταγωγής. Το ζήτημα είναι τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει πάρει αρκετά μεγάλη έκταση. Είδα και στο Πολίτικο ένα δημοσίευμα χθες. Και από τη στιγμή που, αν μπλεχτεί τώρα δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μέση και έχουμε περιβαλλοντικά ζητήματα προς συζήτηση, καταλαβαίνω ότι τις επόμενες μέρες θα πάρει αρκετή έκταση το πράγμα. Ο κύριος Ράμα έχει δείξει βέβαια ότι είναι ένας τακτικιστής στην πολιτική, έχει τον τρόπο να χειρίζεται και τους Ευρωπαίους αλλά και τους δυτικούς αξιωματούχους γενικότερα, και θα είμαι αρκετά περίεργος να σου πω την αλήθεια να δω
0: πώς θα εξελιχθεί όλοι μας.
2: Και θέλω να δω, είμαι και περίεργος να δω αν υπάρχει και διάθεση από την δική μας πλευρά, από την Αθήνα δηλαδή, να σηκωθεί το θέμα παραπάνω, γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τη χθεσινή ημέρα ήταν, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο παρά τη δηλώση του κυρίου Ράμα. Είχαμε βέβαια αυτό το αξιοσημείωτο να μπει ο κύριος Ράμα σε μια αντιπαράθεση διά του Twitter, του X, με τον Αλέξ Τσίπρα.
0: Ναι, το λέγαμε νωρίτερα.
1: Και ενδιαφέρον. Και είχε ενδιαφέρον και ο τρόπος που απαντάει. Που λέει, εσύ στη θέση μου τι διαφορετικό θα έκανες, Αλέξη.
2: Και αυτό, και έχει πολύ αμοροφροσύνη στην αρχή. Ελπίζω να σε βρίσκω καλά και να τα πούμε και στο μέλλον κτλ. Και τα λοιπά, και από τους δύο. Και από τους δύο άνδρες, οι οποίοι βέβαια έτσι συνυπήρξαν ως πρωθυπουργοί στην Ελλάδα και στην Αλβανία αρκετά χρόνια. Δηλαδή έτσι, την περίοδο που ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός ήταν και ο κύριος Ράμα.
0: Μάλιστα.
2: Είχε και αυτό το ενδιαφέρον έτσι για χθες το απόγευμα, που ήταν μια ήσυχη μέρα.
0: Να είσαι καλά, Πιέρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Νομίζω ότι ο Πιέρος μας ενημέρωσε και σας ενημέρωσε αναλυτικά.
0: Αναλυτικά και ακριβώς στις σωστές διαστάσεις
1: για
0: το θέμα.
1: Στο οποίο βρισκόμαστε.
0: Για πάμε να δούμε τα πρώτα σέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε από τα νέα. Κυκλοφορούν σήμερα με κύριο τίτλο «Αλήθειες και μύθοι για Δούριου Σύπου» στην κεντροαριστερά. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχυκύκλωσε η Χαλιλάου Τρικούπη. Γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση Ζάνας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. Είχαμε βέβαια και παρέμβαση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου. Δεν μου πέστηκαμε, στο σκοτάδι με κρατάς γι' αυτό.
1: Γιατί με τόσους θέλω να στα πω.
0: Διαβάζουμε επίσης τα νέα. Οδηγός 10 SOS βήματα. Βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Εγώ θα το δω αυτό να σου πω. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρήθηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα εύκα.gov.gr.
1: Άσε που σβήνονται κάποια από τα χειρόγραφα. Διαβάζεις.
0: Donald Trump, είμαι καλύτερος και από τον Elvis. Ο Αμερικάνος πρόεδρος ζήλεψε στη δόξα του Πρίσλεϊ. Και
1: ελληνικά... Εμείς χτες ακούγαμε Πρίσλεϊ. Σήμερα με βάλεις να ακούσω, θα μου βάλεις να ακούσω με Donald Trump.
0: Σωστό και αυτό. Ρεύμα, σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο. Δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Πολύ ωραία.
1: Περνάω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Πρώτο θέμα, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνόκτητη ναυτιλία, κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, είναι από την ομιλία του χθες στα εγγένεια των Ποσειδονίων.
0: Ναι.
1: Και ακόμη ο Δούκας πρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Και βεβαίως σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις, 15 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς.
0: Εφημερίδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με κεροτήτλο Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξας στην Εφημερίδα των Συνταχτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούν με τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Όλα αυτά τα έχει ξαναπεί ο κ. Ντίλιαν, είναι η αλήθεια. Είναι, αλλά...
1: στο δικαστήριο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ακριβώς.
1: Η συνέχεια αυτού που διάβασε στη δήλωσή του, ξέρεις ποια είναι. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μια τέτοια επιτροπή, στο πλαίσιο τη οποία θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα με το. Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα, δεύτερο θέμα, συνεχμένο των συνταχτών, διαβάζω εγκλήματα πολέμου, ο φλωτήλα πάει χάγη και τα απόνερα της γενοκτονίας πιάνουν σε ελληνικά λιμάνια και Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία, εγκαλεί το Πασόκ.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο, προσλήψει στο δημόσιο.
0: Γιατί είπε και η κυρία Θεόνη χθες, ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα στελέχη του Πασόκ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα.
1: Ποια στελέχη του Πασόκ το αφήνουν αυτό?
0: Δεν ξέρω, το συνέδριο δεν έχει πάρει μια απόφαση που λέει να μην συνεργαστούμε.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και από αυτή την άποψη, αυτοί που επιχειρηματολογούν υπέρ του κ. Χαριδού, καλά, είναι το συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία έχει πάρει απόφαση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάρει για του άλλου. Πού είναι το παράλογο?
0: Όταν μιλήσουμε την κυρία Θεόνη θα την ρωτήσουμε.
1: Ναι. Σημείο να ρωτήσει γιατί ήδη έχουμε συγκεντρώσει πολλές. Προσλήψεις στο δημόσιο. Το πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Πρώτο θέμα. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Είναι το δεύτερο θέμα. Υπάρχουν εμφαντικά αποτελέσματα. Ο κύριος Φιλιππόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, μιλά στον ελεύθερο τύπο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα, θέλει ο Δούκας. Το πολιτικό από τα πολιτικά θέματα της εφημερίδας και αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία από το πρώτο σελίδο του ελεύθερου τύπου.
0: Και η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο το θέμα αυτό. Τίτλο Εσχυράμα κατά των Ελλήνων. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοπυρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χιδέα επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, γράφει η Δημοκρατία. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Διαβάζουμε επίσης νεολαία βορειοπυρωτών. Δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από αρπαγμένες περιουσίες. Και ένα ακόμη θέμα από την Εφημερίδα των Συνταχτών. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών.
1: Μάλιστα. Από τη Δημοκρατία περνάω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα.
0: Ναι.
1: Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, ανακατατάξεις. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας κλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία, λέει, των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση ως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας, ενόχλησης και στους Δήμους θα παρεμβαίνουν ως διάδικο στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.
1: Θα περάσει και εγώ στην εφημερίδα Μανιφέστο. Φωτογραφία της κυρίας Κοβέση. στο πρωτοσέλιδο. Κατάχρηση εξουσίας ο τίτλος. Προκαλεί οικοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, Χάρης Δούκας. Χάρη με τη φούρια σου, βαρά τα κουμπούρια σου. Είναι ο τίτλος από το μανιφέστο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένοι.
3: Health News Radio 5,8.
0: Χαραγιανοπούλου έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου και ό,τι μπορεί κάνει για να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο το Διράκη. Μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από το Χίο, το μαστιχοχώρι της Ελλάτας που πανηγύρισε χθες. Την χωριοκλησιά της Αγίας Τριάδας μας εύχεται καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Αντευχόμαστε. Καλημέρα και στην Ελένη την Παπαβασιλείου.
1: Την γκρούπης μας.
0: Πάμε κατευθείαν να τους δούμε.
1: Ναι, γιατί στέλνουν μηνύματα πριν καν μπούμε στο στούντιο.
0: Βέβαια.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Ευγενίτσα. Εδώ πρώτη και καλύτερη. Και μια μεγάλη αγκαλιά στην Ποφτή τη Βάλβη. Τον Αλέξανδρο Μουχλή, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Καμία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός εφόσον το Ισραήλ συνεχίζει βομβαρδισμούς σε Νότιο Λίβανο και Γάζα. Η Ρωσία συνεχίζει το βομβαρδισμό του Κιέβου με αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Η ακρίβεια παραμένει ο μεγαλύτερος βραχνάς για την κυβέρνηση και τα νοικοκυριά. Τελευταία δημοσκόπηση δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Σε μεγάλη σύγχυση στα κόμματα της αριστεράς με τον άγνωστο Χ. Ποιος θα πάει με ποιον. Άγρια γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με το σύζυγο να μαχαιρώνει τη σύζυγό του ενώ τα δυο τους παιδιά κοιμόντουσαν δίπλα. Καλός ο καιρός σήμερα και καλή εκπομπή μας εύχεται. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το στίγμα το οποίο μας βγάζει εμάς από τον κόπο να το γράφουμε.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξο ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε συμφωνία. Το έχει πει πολλές φορές βέβαια.
0: Για να δούμε.
1: Αλλά ξέρω εγώ, λες να έχουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ, ως γνωστόν, είμαστε μόνιμα από το δόξα τω Θεώ στο
1: Βοήθα Παναγιά. Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι όλες αυτές οι δηλώσεις επηρεάζουν τις οικονομίες, επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Ναι. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες ημέρες το συζητάγαμε και χθες. Κάπως πλησιάζουν το 2, κάπως από το 2-10.
0: Και έχουν πέσει και λίγο.
1: Καύσμα, και ένα 9-9-9.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο τον Γκαλία από τα Τρίκαλα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Βαγγέλη τον Σαμαρά είπαμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάπως έχουμε μια μικρή κάμψη.
1: Να λέμε κάπως τα 2 ευρώ,
0: Και για του λόγου του αληθές και η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Αισιοδοξία.
0: Η αλήθεια
4: είναι ότι θα τα καταφέρουμε. Η αλήθεια είναι πέφτουν οι τιμές.
0: Κάπως πέφτουν, κάπως. Για πείτε μας. Πού είμαστε.
4: Πρέπει να πούμε ότι επειδή εγώ έλειπα κιόλας και έβλεπα και έξω πώς είναι οι τιμές, έχουμε φύγει από το 2013 οι αμόλυβδοι και είναι 2,07, 2,03, εκεί παίζει. Ένα μαγαζί μόνο είδα σε μια διαδρομή μεγάλη που έκανα, μόνο 2,10. Ένα μαγαζί που μπορεί να μην έχει ψωνίσει και να έχει παλιό τιμολόγιο. Το δε πετρέλαιο κάτω από το 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βοηθάει η επιδότηση, φαίνεται. Εδώ φαίνεται ότι βοηθάει η επιδότηση.
4: Είναι 1,70. Οι περισσότεροι το έχουμε γύρω στο 1,67, 1,66. Mm-hmm. Εκεί είναι το πετρέλαιο. Με τα 15 λεπτά, όπως είπατε σωστά, από 1η Ιουνίου. Όχι 20, 15.
1: Ναι, ναι.
4: Περιμένουμε τώρα πώς θα κινηθεί έξω, γιατί το βαρέλι πέφτει.
1: Ναι. Τα νέα τιμολόγια δηλαδή, πώς περιμένετε να είναι.
4: Κοιτάξτε, επί του παρόντος μέχρι και το Σάββατο, γιατί χθες ήταν αργία και επειδή είναι οι άνθρωποι του πνεύματος, τα θηλυστήρια δεν δουλεύανε. Ναι. Οπότε περιμένουμε σήμερα να παραλάβουμε. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και αυτά πτωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να περιμένουμε λίγο για ακόμη πτώση στην τιμή.
4: Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση σιγά σιγά θα πέσει. Τώρα τι θα κάνουν έξω, αυτό είναι το μόνο αβέβαιο. Δεν ξέρουμε. Και ξέρετε ότι δηλώσεις, κινήσεις αμέσως ανεβάζουν την τιμή του Brent. Τα δηληστήρια είναι πανέτοιμα και φέρνουν καινούργια τιμολόγια. Εμείς έχουμε ακόμα τον πλαφόν στην πλάτη μας, οπότε δεν μπορούμε να κουνηθούμε βάσει τιμολογίων. Όλες οι αγορές και στα νησιά και στην περιφέρεια Αττική Θεσσαλονίκη και περιμένουμε. Και εμείς έχουμε την ίδια αγωνία με εσάς. Πρέπει να σας πω, ο τζίρος μας φαίνεται μεγάλος γιατί έχει ανέβει η τιμή. Αλλά τα λίτρα που πουλάμε είναι πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Έφυγε ο κόσμος, έφυγε. Όχι ο κόσμος που έφευγε όμως. Όχι.
1: Όχι, έφυγε.
4: Ναι, πολύ λιγότερος και με ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ έβλεπα τους πελάτες μου με τα αυτοκίνητα γεμάτα. Πού πάτε, βρε παιδιά, πάμε στο εξοχικό ψωνίσαμε από το σούπερ μάρκετ, όπως σας το λέω, και θα περάσουμε τρεις μέρες όμορφα και νοικοκυρεμένα. Ή θα πάμε στον παππού, στη γιαγιά. Ένα πρόγραμμα γυρίσαμε σε παλιές εποχές του νοικοκυρέματος. Για να μπορέσω να το βάλω πέρα. Δεν αντέχει ο κόσμος κιόλας. Mm. Μα να σας πω κάτι. Λέμε στην εθνική ότι είναι ακριβή η βενζίνη. Μπείτε να πάρετε μια τυρόπιτα. Εγώ μπήκα να πάρω ένα παγωτό 5 ευρώ.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό.
4: Δηλαδή, όλα. Δεν χτυπάνε μόνο τη βενζίνη στην εθνική εδώ. Τα πάντα είναι πανάκριβα, όχι ακριβά, πανάκριβα, γιατί σου λέει έχω και φόρο τη οδοπία και τα χτυπάνε όλα. Ναι. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι μάλιστα, όλα τρέχουν. Εκείνο που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι τα αεροπλάνα. Η κυροζήνη έχει πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί λύση. Ή θα μειωθούν οι πτήσεις, που ήδη το σκέφτονται πολύ σοβαρά, ή θα γίνει αύξηση τιμολογίων, σιδηρίων. Πράγμα που είναι κακό για μια τέτοια εποχή.
1: Βέβαια, και ήδη έχει γίνει κάποια.
4: Κυρία... Περιμένουμε τουρισμό. Ναι.
1: Να δούμε. Να δούμε. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ
1: καλή σας ημέρα.
4: Να είστε καλά και υγεία και χαμόγελο.
0: Να είστε καλά.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, 8 και 53 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Ίσως κατέβηκε λίγο, λίγο περισσότερο.
0: Ίσως, αλλά δεν φωτιστήκαμε ιδιαίτερα, να το πούμε αυτό.
1: Όχι, εκεί γύρω στα 2. Εκεί θα αναποκατεβαίνουμε γύρω από τα 2 ευρώ.

0: Έχουμε 2-3 μηνύματα τα οποία μας μαλώνουν και έχουν ίσως και το δίκιο τους οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί με την γυναικοκτονία, δεν έχουμε αναφερθεί στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε χτες στην εκπομπή, που ήμασταν εδώ. Εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία προκαλεί ανατριχύλα, αποτροπιασμό.
1: Όπως κάθε γυναικοκτονία.
0: Όπως κάθε έγκλημα.
1: Κάθε έγκλημα, ναι. Και γυναικοκτονία ιδιαίτερα. Ναι.
0: Φρίκι, αναμφισβήτητα. Θα μου πεις, ακόμα μεγαλύτερη φρίκη προκαλεί το γεγονός ότι αυτό συνέβη ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά. Ναι.
1: Ενώ η γυναίκα δεν είχε κάνει καμιά καταγγελία, φαίνεται από τις μαρτυρίες της γειτονιάς.
0: Βέβαια. Εγώ άκουσα ότι υπήρχαν προβλήματα, καυγάδες κλπ. Φαίνεται ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο ανθρώπων. Και τώρα δεν ξέρω, η ζήλια.
1: Ο ίδιος προσπάθησε να σκηνοθετήσει ότι ήταν σε άμυνα. Ναι. Το λέγαμε και χθες ότι η είδηση κακοποίησης γυναικών είναι σχεδόν καθημερινή. Είναι η έκτη, αν δεν κάνω λάθος, γυναικοκτονία από την αρχή του χρόνου. Όταν οι γυναίκες δεν μιλάνε εγκαίρως, πολλές φορές μιλάνε κιόλας εγκαίρως και δεν καταφέρνουν να γλιτώσουν από το δράστη, από τον άνθρωπο που τους παίρνει τη ζωή.
0: Ναι. Κοίταξε, εν προκειμένου η γειτονιά ήξερε. Τα πούμε αυτά. Έτσι, λέει, δηλαδή η γειτονιά ήξερε.
1: Ακούγαμε,
0: η αστυνομία δεν ήξερε.
1: Μάμα δεν γίνει καταγγελία.
0: Έτσι, ακριβώς, αυτό είναι.
1: Έστω από τη γειτονιά.
0: Εκεί.
1: Δεν το κάνει εύκολα με το κάνει η ίδια γυναίκα.
0: Εύκολα, δεν το κάνει εύκολα. Γιατί λες ότι υπάρχει μια διένεξη, ένα καυγά, οι άνθρωποι μαλώνουν. Δεν είχε πηδήξει το χαντάκι
1: ο δράστης.
0: Το έκανε μια και έξω και τώρα ήταν. Εντάξει, θλίψη, πένθος στην Καλαμάτα.
1: Δύο παιδιά
0: ορφανά.
1: Νομίζω στο νοσοκομείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά μέχρι να βρεθεί.
0: Πεντάρφανα. Έτσι, διότι η μία
1: έχουν
0: μητέρα.
1: Έχουν χάσει τη μητέρα του με αυτόν τον τρόπο και ο πατέρας του
0: στη φυλακή.
1: Δεν είναι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Προσοχή, προσοχή, μεγάλη προσοχή πώς μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας, αλλά και πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια μας.
0: Εντάξει, θέλω να πω, σε λίγα λεπτά μπορεί να γίνει το κακό. Διάβασα λίγο το χρονικό αυτής της ιστορίας. Ξεκίνησε ο καυγάς και γύρω.
1: Το έχει διαβάσει πολλές φορές, είναι.
0: Ναι. Ξέρεις, το χρονικό, το ώρα-ώρα που λέμε,
1: ναι.
0: Πώς εξελίχθηκε.
1: Ναι, πώς εξελίχθηκε.
0: Ξεκίνησε ο καυγάς μετά τα μεσάνυχτα, αρκετά μετά τα μεσάνυχτα. Και γύρω στις 2 παρατέταρτο, λέει, εκλήθη η άμεση δράση από τους γείτονες. Γιατί γόντουσαν φωνές.
1: Και κάποια στιγμή ξαφνικά σταμάτησαν οι φωνές.
0: Μία και 47 εκλήθη η άμεση δράση. 5 λεπτά αργότερα, το λες και πολύ.
1: Όχι.
0: Έφτασε το περιπολικό. Έτσι, δηλαδή. Επαναλαμβάνω.
1: Το κακό είχε γίνει.
0: Ναι. Γιατί η Καλαμάτα τώρα είναι και μια πόλη που. Καταλαβαίνει κανείς ότι.
1: Μικρή σε σχέση με την Αθήνα.
0: Σε σχέση με την Αθήνα. Δηλαδή, κινήθηκε γρήγορα το περιπολικό. Σε 5 λεπτά έφτασε. Είχε γίνει το κακό.
1: Και ο ίδιος χειρίστηκε ότι απειλήθηκε η ζωή του. Ναι. Και ήταν σε άμυνα. Τι να πεις.
0: Εντάξει, είναι, είπαμε, από αυτά τα περιστατικά στα οποία δυστυχώς δεν υπάρχει τέλος, γιατί ίσως δεν υπάρχει αρχή σε ό,τι αφορά την καταγγελία. Θα μου πεις, οι καταγγελίες έχουν σώσει ζωές. Ναι, έχουν σώσει ζωές.
1: Ναι.
0: Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα περίφημα panic button
1: έχουν σώσει ζωές.
0: Έχουν σώσει.
1: Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν είμαστε υπερβολικοί.
0: Σε πολλές όμως, σε πάρα πολλές.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να θυμηθεί την περίπτωση, αν θυμάμαι καλά το όνομα, της Κυριακής Γρίβα, που πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ζήτησε βοήθεια, δεν πήρε τη βοήθεια και τη σκότωσε τελικά έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ο δολοφόνος. Για δολοφονία μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν σώσει ζωές όμως.
0: Λοιπόν, 8:58 πρώτα λεπτά η ώρα. Κίνηση έχουμε.
1: Κίνηση κι αν έχουμε. Ωραία απάντηση. Λοιπόν, ξεκινάω από τον Κηφισό, γιατί αυτή την ώρα έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ξεκινάει το πρόβλημα από την Κηφισιά, πριν τη γέφυρα Καλυφτάκη, και φτάνει μέχρι το Εγάλο. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα, με 3 ατυχήματα που βλέπω να έχουν συμβεί, και γι' αυτό έχουμε και αυτή την εικόνα αυτή την ώρα. Στην άνοδο είναι καλύτερη εικόνα. Ξεκινάει στην άνοδο ενός το ρεύμα προς Κηφισιά από την Ιερά Οδό μέχρι τη Λένορμαν. Έχουμε πολλή κίνηση στην Αττική Οδό. Ξεκινάει σχεδόν από την είσοδο για Φιλή και φτάνει μέχρι τη Δουκίση Πλακεντίας, το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στη Δουκίση Πλακεντίας έχουν πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και το Ψυχικό, στην κάθοδο της Μεσογείων, από το σταθμό του μετρό, στο Χολαργό, μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατεχάκι στη διασταύρωση με Μεσογείων και Κηφισίας με προβλήματα, η Λεωφόρος Αθηνών, από το Εγάλεο μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, πολύ αργή ροή κυκλοφορίας, και με προβλήματα όμως το άλλο ρεύμα προς την Ομόνοια, σχεδόν από το Περιστέρι μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Η Πειραιός και η Κηφισού, στο σημείο που διασταυρώνεται με την Πειραιός, πολύ αργή ροή κυκλοφορίας, κάτι άλλο έχει συμβεί εκεί, κάτι διαφορετικό. Και από Γλυφάδα μέχρι τον Πειραιά, η παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά. Βάρης Κοροπίου έχει αρχίσει να έχει κίνηση αυτή την ώρα. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Πες μου να πω αντίστροφα που δεν έχει κίνηση.
0: Όχι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κυχηρία στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλτ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από τον διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα ασθένα του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγιο, πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δυο τους κοριτσάκια. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη που πλησίασε ευνηδιαστικά μία 22χρονη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αρπάζοντάς την ξαφνικά στο Λυκαβιτό. Η ίδια ωστόσο αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεσή του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Από την Ελληνική Ραδιοφωνία είναι η ΕΡΤ Τρίπολης. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ανοιχτή γραμμή ζωντανά από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, 9 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου του 2026. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Περιμένουμε εντός του μήνα παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το λεγόμενο κόκκινο ιδιωτικό χρέος και αυτό που λέμε τις 72 δόσεις και το νέο πλαίσιο του εξωδικαστικού. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας, τη ρύθμιση του ήχου την καλημερίζουμε. Γιώργος Γρανός, μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο Σταύρος Ζορμπαλάς και αυτό το πρωινό. Υπήρξε μια επισκεψιμότητα το τριήμερο σε διάφορες περιοχές παρά το περίεργο του καιρού. Έρχονται και νέες δράσεις και εκδηλώσεις σε βάθος ημερών. Και βέβαια επίσης τρέχει και η δισογραφία. Θα πυκνώσουν και τα ζητήματα των κομμάτων με όλα αυτά τα προεκλογικά. Θα πρέπει να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί με τις πυρκαγιές παρά την υγρασία του εδάφους. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, χωρίς πολλά θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι αμέσως τώρα. 101,5 στα FM ΕΡΤ Τρίπολης κυρίως και όχι μόνο εκεί. Μείνετε μαζί μας, 2710-2048-57 το τηλεφωνό μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να σας πούμε ότι θα ανέβει σταδιακά η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, θα πάμε μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Σε δημόσια διαβούλευση είναι το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μετέχουν στη δημόσια διαβούλευση βέβαια πολλοί φορείς, επιστημονικοί και όχι μόνο, σύλλογοι, ομοσπονδίες. Τώρα, να σας πούμε ότι ετοιμάζεται το πρώτο σχολείο της Ακαδημίας Πάρνωνα από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, 4 Ιουλίου στο Λεωνίδιο, είναι το απόθεμα βιόσφαιρας. Θα γίνει το πρώτο σχολείο εκεί, στο Λεωνίδιο. Έρχεται το γαστρονομικό φεστιβάλ Λουτρακίου 5 με 7 Ιουνίου με πολλές δράσεις και εκπλήξεις. Ζημιές φαίνεται να έχουν προκληθεί εκ νέου σε καλλιεργητικά δέντρα, βλέπε κεράσια, σε περιοχές του στενού του Δήμου Τρίπολης από την τελευταία χαλαζόπτωση, όπως έχει υπάρξει μία ανάρτηση. Θα το δούμε το θέμα. Την Τετάρτη αύριο, το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά στην Κόρινθο, από τον Ιερό Μετροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, η εξόδιος ακολουθία, η σωρός του Νίκου Ταγαρά θα είναι από τις 10 το πρωί εκεί για απόδοση τιμών. Η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Χιλιομόδι. Τον Ιούνιο επανεκκινούν τα έργα των κυκλικών κόμβων της Τρίπολης σύμφωνα με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο. Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή αύριο, ενώ έχουμε και την παρουσίαση των έργων και τα όσα σχεδιάζονται για την Αρκαδία, αυτό που πραγματοποιεί ο Δημήτρης Πτωχός, ο Περιφερειάρχης Αναπεριφερειακή Ενότητα. Έτσι λοιπόν έρχεται και η σειρά της Αρκαδίας, θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Χρήματα από την κρατική αρρωγή πήρε ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Δήμος Γορτινίας μετά και τις ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα. Ο Δήμος Γορτινίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ο Δήμος Μεγαλόπολης 1 εκατομμύριο ευρώ. Είχαν ζητήσει περισσότερα χρήματα, αυτά δόθηκαν. Τώρα θα δούμε μελλοντικά τι μπορεί να αυξηθεί. Έρχεται προς τα τέλη Ιουνίου το Ράλι Ακρόπολης που αγγίζει την περιφέρεια Πελοποννήσου και την Κορινθία και την Αρκαδία και την Αργολίδα και όλοι ετοιμάζονται. Υπάρχει μία, ναι, να τονίσουμε και το θέμα που είχαμε σήμερα γύρω στις 4 τα ξημερώματα στα φύχτια του Άργους. Λοιπόν, εκεί όπως ενημερώθηκε το Κέντρο Διεύθυνσης

Χωρίς χρήματα, μετά την έκρηξη που ήταν εκοφαντική, προκύπτουν κάποιες μικρές ζημιές. Το τμήμα δίωξης εγκλημάτων του Άργους Μυκηνών έχει αναλάβει την έρευνα, την υπόθεση, αναζητούνται οι δράστες. Όλα αυτά σήμερα προς τις 4 το πρωί, η έκρηξη στο ATM στα Φίχτια του Άργους. Λοιπόν, 9 και 17 η ώρα, πριν ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να σας πούμε ότι έχουμε από τον Εμπορικό και τον Επιχειρηματικό Σύλλογο Άργους μία επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κοινοποιείται και στις Ομοσπονδίες. Έχει να κάνει με ανησυχία για την αύξηση, λέει, των παραγγελιών μικροδεμάτων από τις διαδικτυακές ασιατικές πλατφόρμες, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τη βιωσιμότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και εκεί γίνεται μία πρόταση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, δηλαδή να υπάρξει ένα ειδικό τέλος που θα εισπράτεται ένα εισαγόμενο μικροδέμα από τρίτες χώρες, να κατατίθεται σε ένα ειδικό ταμείο στήριξη ελληνικού εμπορίου, και μετά τα έσοδα όλα αυτά να μπορούν έτσι να αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους. Υπάρχει μια πρόταση, λοιπόν, υπογράφει η πρόεδρος, η κυρία Αναστασία Τζίμου, και ο γραμματέας, ο κ. Παναγιώτης Χρονόπουλος, προωθείται από τον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Άργους αυτή η πρόταση. Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Τρίπολης, 9 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο δεύτερο τραγουδάκι.

Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τα θέματά μας και βέβαια θα πάμε στο πρώτο θέμα. Το ακούσαμε πρόσφατα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Τρίπολης. Υπάρχει ένας προβληματισμός και έτσι μια πηγαία σκέψη που βγαίνει αυθόρμητα. Υπάρχει και μια

0: ανησυχία και ένας πόνος και μια έτσι αγάπη που εκδηλώνεται με έναν τρόπο ότι πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και μιλάμε βέβαια για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τη λεγόμενη έκθεση του Τεγιατικού Συνδέσμου στην Τεγία το 15 Αύγουστο. Ο κύριος Βασίλης Ψυχογιός, ο πρόεδρος του Τεγιατικού Συνδέσμου, το έθεσε το θέμα ως προβληματισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έχουν αλλάξει οι εποχές, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, υπάρχουν μια σειρά παράγοντες όπου πρέπει να επαναεξεταστεί το ζήτημα. Φέτος βέβαια θα γίνει, έχει δοθεί και σε εταιρεία η όλη διαδικασία, όμως πρέπει να εξεταστούν σοβαρά κάποια θέματα για το μέλλον της έκθεσης κυρίως, γιατί είμαστε σε μια άλλη εποχή στην κυριολεξία. Η Δημοτική Αρχή είναι ανοιχτή στην πρόταση να γίνει μια ευρύτατη σύσκεψη όπου να τεθούν όλοι οι προβληματισμοί και να αναζητηθεί ένα πακέτο προτάσεων λύσεων απόψεων, να ακολουθηθεί μελλοντικά ένας οδικός χάρτης, μήπως μπορεί κάτι να αλλάξει. Τον πρόεδρο του κύριο Ψυχογιό τον έχουμε στο τηλέφωνο. Υπάρχει και μια εκδήλωση στις 6 Ιουνίου με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος εκεί στο πάρκο του Τεγιατικού στην Παλιά Επισκοπή, 10 το πρωί 6 Ιουνίου, μια εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αλλά ξέχωρα και πέρα από αυτή την εκδήλωση το θέμα της έκθεσης, γι' αυτό το καλέσαμε, να δούμε εάν προκύπτει κάτι όσον αφορά αυτή τη σύσκεψη που πρέπει να γίνει των φορέων, των σωματείων, των συλλόγων, των παραγωγικών τάξεων, των αυτοδιοικητικών για το μέλλον της έκθεσης. Κύριε Ψυχογιέ, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Προκύπτει κάτι καινούριο από αυτά σε σχέση που ακούσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που είπατε?
1: Κοιτάξτε, να θέσουμε λίγο το θέμα ακριβώς όπως έχει, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ας πούμε ακούγονται κάποιοι προβληματισμοί και βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. Είναι ξεκάθαρο σε όλους μας, όχι σε μένα προσωπικά, ότι μία εμπορική έκθεση με φυσική παρουσία στις 14 έως 21 Αυγούστου από μόνη της είναι μια έκθεση που προβληματίζει τους επιχειρηματίες. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή μια εμπορική επιχείρηση έχοντας τόσα μέσα να προβληθεί ηλεκτρονικά ή ψηφιακά, όντας σε εποχή διακοπών, να πάει και να στήσει ένα περίπτερο ακόμα και με ελάχιστο κόστος από την πλευρά του διοργανωτή και να το εξοπλίσει με προϊόντα και να το επανδρώσει με κόσμο για να το εξυπηρετήσει, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Παρόλα αυτά, ο Τεγιατικός Σύνδεσμος θα κάνει αυτό που μπορεί και θα το προσπαθήσει μέχρι τέλους, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Και εγώ προσωπικά και το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να έχουμε μια σχετική πληρότητα στην έκθεση, το οποίο δεν το έχουμε καταφέρει τα τελευταία 2 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπα εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι το εξής. Ο Τεγιατικός Σύνδεσμος είναι ένας φορέας ο οποίος προσλαμβάνει έναν επιχειρηματία, έναν επαγγελματία να στήσει τις εκθεσιακές δομές, να εξυπηρετήσει τους εκθέτες, να τους δώσει εξοπλισμό, να φέρει και κάποιους εκθέτες και βέβαια το αντίκρισμα σε αυτό είναι ένα εμπορικό κέρδος. Δηλαδή ο επιχειρηματίας έχει κάθε λόγο να προσπαθήσει να φέρει επιχειρηματίες και να κάνει και το προσπαθεί. Με τον καλό ή με τον κακό τρόπο, εν πάση περιπτώσει, το προσπαθεί. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπα εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι επειδή ο Τεγιατικός Σύνδεσμος είναι ένας φορέας και πλέον οι εποχές έχουν αλλάξει, θα πρέπει να εξαντλήσουμε το θέμα είτε μιλώντας όλοι οι φορείς μαζί, είτε φωνάζοντας και ένα-δυο ειδικούς ή συντοπίτες που έχουν μία άποψη σε αυτό το θέμα, με σκοπό να πέσουν κάποιες ιδέες στο τραπέζι και ευχαρίστως ο Τηγετικός να συνεισφέρει να βοηθήσει και να το υλοποιήσει. Ο Τηγετικός Σύνδεσμος δεν έχει κανένα παράπονο από τους φορείς της περιοχής, την περιφέρεια, το Δήμο και το Επιμελητήριο. Με το δικό τους τρόπο βοηθάνε και οικονομικά και με κάποιες εκδηλώσεις και τα λοιπά, κανένα πρόβλημα.
0: Πείτε μας, Πρόεδρε, συγγνώμη σας διακόπτω, πείτε μας 3-4 ιδέες που θα μπορούσαν έτσι να ηχήσουν στα αυτιά καλά για τον Τηγετικό.
1: Θα σας πω. Καταρχήν, σας λέω, η αναφορά μου δεν είναι ούτε μετατόπιση ευθυνών όπως ίσως θεωρήθηκε. Τις ευθύνες, δόξα τω Θεώ, στη ζωή μου και τις αναλαμβάνω πρώτος. Δεν είναι θέμα να μετατοπίσουμε τις ευθύνες, είναι να πούμε την πραγματικότητα. Και από εκεί πέρα να δούμε αν υπάρχουν κάποιες άλλες εναλλακτικές ιδέες ή το οτιδήποτε που μπορούν να βοηθήσουν. Ιδέες, τι εννοώ ιδέες. Δεν θα πω ένα-δύο ιδέες που έχουμε εμείς στο μυαλό μας και που συζητήσαμε και στη Γενική Συνέλευση που είχαμε προχθές, την ετήσια. Θα πω ότι η έκθεση αυτή,
0: ναι,
1: έχει ανάγκη να πάει σε μία κατεύθυνση, ναι, που να ταιριάζει με την εποχή, το χρόνο και το χώρο. Το να πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα εκθεσιακό κέντρο δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο και να το εντάξουμε και να κάνουμε και τα λοιπά, είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο πεμπολί που αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί προφανώς, ας πούμε, η κατασκευή που μπορεί να γίνει είναι περιορισμένη. Το να πούμε πράγματα μακροπρόθεσμα, βεβαίως θα το κάνουμε και βεβαίως θα συνεισφέρει και ο Τηγετικός, αλλά και σίγουρα δεν το έχει κάνει τόσο καιρό. Που θα έπρεπε, ας πούμε, να πω 10 χρόνια πίσω, να έχουμε κάνει μία πρόταση στην περιφέρεια, στο Δήμο, και οι άνθρωποι σίγουρα θα το ακούγανε, να κάνουμε κάτι που να ελκύει τους εκθέτες. Ακόμη, να το κάνουμε αυτό για να το εκμεταλλευτούμε άλλες εποχές του χρόνου. Παρόλα αυτά, η Παμπελοποννησιακή έκθεση έχει 70 χρόνια ιστορία. Αυτά τα 70 χρόνια ιστορίας, ανέφερα εγώ, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τα αξιοποιήσουμε, να τα κρατήσουμε, είναι περιουσία της Αρκαδίας, και να δώσουμε ένα χαρακτήρα. Μα θα είναι, όπως λέγαμε παλαιότερα, πρωτογενή παραγωγή, μα θα είναι γευσιγνωσία, μα θα είναι η σύλλογη η πολιτιστική της περιοχής και να είναι ένα πολιτιστικό γεγονός και κάθε μέρα έξω από ένα περίπτερο να γίνεται μια εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα. Αυτά όμως που λέω, χρειάζεται σίγουρα υποστήριξη από παραπάνω από έναν φορέα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τηγετικός Σύνδεσμος έχει 21 μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο και τα 21 μέλη είναι εθελοντές. Τι σημαίνει εθελοντής? Σημαίνει ότι μέχρι τις 6 ώρα δουλεύει κάποιος και πηγαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και χαλάει και ένα Σαββατοκύριακο σε μια δράση, όπως είπατε τώρα την προηγούμενη που αναφέρατε για την ημέρα του περιβάλλοντος. Συνεισφέρει με κάποιο τρόπο και μέσα στη διάρκεια της ημέρας του συνεισφέρει με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί μια τέτοια προσπάθεια να στηριχθεί μόνο από το Τηγετικό Σύνδεσμο.
0: Ευγνωμονούμε
1: την περιφέρεια, ναι, ευγνωμονούμε την περιφέρεια και το Δήμο και το Επιμελητήριο που με συγκεκριμένες ενέργειες στηρίζει την έκθεση. Αν δεν υπήρχε και αυτό, θα είχε σβήσει 5 χρόνια πίσω. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπα εγώ είναι, ας βάλουμε, καλύτερο είναι 10 μυαλά από ότι ένα ή δύο ή πέντε, να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Μάλιστα, είστε κατανοητός. Πότε βλέπετε να γίνεται αυτή η συζήτηση?
1: Κοιτάξτε, άμεσα, δηλαδή εγώ θα ενεργήσω αυτή την εβδομάδα να δω πότε μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω εικόνα το πότε μπορούν οι άρχοντες της περιοχής, γιατί εντάξει, είναι, με την καλή έννοια το λέω, είναι οι άνθρωποι τρέχουν με 100.000 προβλήματα, αλλά και επίσης έχω βρει και θετική ανταπόκριση, έτσι. Δεν είπε κανείς όχι, αλλά θα προσπαθήσω και εγώ να το οργανώσουμε άμεσα για να μπορέσουμε ίσως να εκμεταλλευτούμε έστω μία κατεύθυνση που μπορεί να δοθεί σε αυτή την έκθεση.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξεχνάτε, τελευταία απλά να πω, ότι η έκθεση αυτή, το κοινό της είναι ο τελικός καταναλωτής, η λιανική, να το πω.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και έχει τουλάχιστον 2-3 χιλιάδες επισκέπτες την ημέρα, ίσως και παραπάνω. Και αυτό ακριβώς πρέπει να είναι οδηγός μας, να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτούμε. Όχι για να βγάλουμε χρήματα, γιατί να πω ότι ο Τεγιατικός Σύνδεσμος δεν εισπράττει χρήματα από αυτό το γεγονός. Και δεν είναι και ο σκοπός μας αυτός. Είναι κοινοφελές σωματείο και θέλουμε να διατηρηθεί αυτή η 70-κονταετή ιστορία.
0: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψυχογέ, για τη συνομιλία, για το πολύ
1: καλά,
0: πολύ κρίσιμο και σοβαρό θέμα. Έτσι έχουν τα πράγματα με την έκθεση της Τεγέας. Ήταν ο πρόεδρος του Τεγιατικού, ο κύριος Βασίλης Ψυχογιός. Μικρή διακοπή, τραγουδάκι και στο επόμενο θέμα.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, δεύτερο μέρος, 9 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Δημήτρης Πτωχός, ο Περιφερειάρχης, μίλησε για 3 ανοιχτά θέματα αυτή την εποχή για την Περιφερειακή Αρχή. Το χωροταξικό του τουρισμού, το χωροταξικό των ΑΠΕ και ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να τονίσουμε εδώ ότι είναι σε δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Από εκεί και έπειτα φορείς, ομοσπονδίες, σύλλογοι, ενώσεις και άλλοι θεσμικοί έχουν καταθέσει επίσημα τις προτάσεις τους, τις σκέψεις τους για το λεγόμενο αυτό χωροταξικό του τουρισμού. Μένουμε λίγο στο θέμα να δούμε πώς το αξιολογεί ο φορέας που εκπροσωπεί. Έχουμε τον τρίτο αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρινάκο, και από τους ξενοδόχους της Αρκαδίας και του τουρισμού της Πελοποννήσου. Τον έχουμε μαζί, έχει γράψει αρκετά, έχει δώσει και συνεντεύξεις γύρω από όλο αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που αφορά το κράτος έτσι και τους τουριστικούς φορείς της χώρας. Υπάρχουν ενστάσεις, σοβαρές ενστάσεις, και βέβαια για να δούμε τι μπορεί να μας πει ο κ. Μαρινάκος, είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής. Και βέβαια το ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα. Είναι σύνθετο, έχει πολλά να κάνει το θέμα αυτό με πολλά θέματα, όπως είναι και τα τοπικά πολεοδομικά που είναι σε εξέλιξη, ακόμα και η ΑΠΕ κλπ. Κύριε Μαρινάκο, γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Ζουβελά, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πράγματι, όπως υπόθηκε από εσάς.
0: Πού είμαστε τώρα, είμαστε ακόμα στη διαβούλευση αρχικά.
1: Είχε δοθεί ευκαιρία, είχε δοθεί δυνατότητα στους φορείς, τουλάχιστον από πλευράς φορέων, να καταθέσουν κάποιες συμπληρωματικές απόψεις έως 25 τον μηνός Μαΐου. Εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, καταθέσαμε ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις πάνω στο ζήτημα αυτό. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, όπως το είπατε και εσείς, κύριε Ντρομπαλά. Δηλαδή, έχει προκαλέσει πολλές αντιπαραθέσεις. Έχει προδοτήσει έτσι ένα σύνολο αντιπαραθέσεων αυτό το αναθεωρημένο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Και η αντιπάθεση φυσικά βρίσκεται μεταξύ της πολιτείας, μεταξύ του κράτους και των συλλογικών τουριστικών φορέων της χώρας. Τώρα, γιατί αντιτίθεται όλοι οι συλλογικοί φορείς και όσοι εμπλέκονται στην αναπτυξιακή τουριστική διαδικασία? Διότι βλέπουμε μια αντιμετώπιση καταρχήν οριζόντια, δηλαδή βλέπουμε μια σειρά οριζόντιων περιορισμών που προσπαθεί να επιβάλλει το κράτος, και είναι κάτι το οποίο δεν ξεκάθαρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί οριζόντια το όλο ζήτημα αυτό, διότι υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Εγώ θα σας πω ότι οποιοδήποτε θεωρούμε καταρχήν ότι ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δεν μπορεί να έχει, θα πρέπει να έχει κυρίως ένα αντικείμενο τις στρατηγικές κατευθύνσεις και όχι τα αυστηρά πλαίσια ορίων, δηλαδή μέγιστες δυναμικότητες τουριστικών καταλήμματων κτλ. Τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αντικείμενο των τοπικών περισσότερων πολεοδομικών σχεδίων παρά ενός ειδικού χωροταξικού. Έχουμε αντιπαραθέσεις που έχουν να κάνουν και με τη χωροταξία και με το κομμάτι του περιβάλλοντος και του τοπίου, αλλά και με το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης και των επενδύσεων. Σε όλα αυτά λοιπόν εμείς έχουμε επισημάνει αρκετά πράγματα σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά μερικά για να μην γίνομαι κουραστικός, αλλά απλώς να ενημερωθεί το κοινό. Καταρχήν το πρώτο ζήτημα το οποίο θέτουμε είναι ότι πράγματι θεωρούμε ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού θα πρέπει να είναι ένα στρατηγικό κείμενο χωροταξικής πολιτικής και δεν θα πρέπει να εξαντλείται σε οριζόντιες ρυθμίσεις, αλλά κυρίως να μπορεί να παρέχει κάποιες μακροπρόθεσμες στρατηγικές κατευθύνσεις και να αφήσει τα ειδικότερα ζητήματα στα τοπικά πλαιοδομικά σχέδια. Διότι όσο εναπόκειται το θέμα των όρων δόμησης και των τοπικών χρήσεων γης στα τοπικά πλαιοδομικά σχέδια, αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζεται ο ευέλικτος και κατευθυντήριος χαρακτήρας που πρέπει να έχει, που πρέπει να έχει ο σχεδιασμός, ειδικά στα θέματα του τουρισμού, και να μπορεί να εξασφαλίζει παράλληλα και μια ισόρροπη ανάπτυξη γύρω από το περιβάλλον και την οικονομία. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ο χωροταξικός σχεδιασμός, κανείς δεν αντιλέγει, αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αλλά αυτό το οποίο λέμε εμείς, ότι δεν μπορεί να επιβάλλονται οριζόντιοι περιορισμοί, δηλαδή όπως γενικευμένα ανώτατα όρια κλινών ή μονοδιάστατες απαγορεύσεις δόμησης σε ολόκληρες περιφέρειες, διότι αυτή η τακτική αγνοεί τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των προορισμών. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δύο περιοχές ενδέχεται να έχουν ίδιο μέγεθος, αλλά να έχουν εντελώς διαφορετικές αντοχές από θέματα υποδομών, διαχείρισης υδάτων, ενέργειας κτλ. Συνεπώς, γι' αυτό λέμε, επιμένουμε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να είναι κυρίως ευέλικτος, να είναι εστιασμένος στις φέρουσες ικανότητες κάθε περιοχής και οποιαδήποτε λήψη οριζόντιων, πρόχειρων, θα έλεγα, μέτρων είναι πολύ επικίνδυνο, διότι μπορεί να οδηγήσει σε μια οικονομική στασιμότητα και να βλάψει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος για τις επόμενες δεκαετίες, άρα να υποθηκεύσει το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης. Από εκεί και μετά θα πρέπει να πούμε και κάποια ειδικότερα ζητήματα.
0: Όπως,
1: διότι
0: ναι.
1: Ειδικότερα ζητήματα, για παράδειγμα, γύρω από το περιβάλλον, οι θέσεις ότι η χωροθέτηση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων θα πρέπει να γνωρίζουμε, διότι υπόθηκε ότι πρέπει να ρυθμίσει και περιβαλλοντικά το όλο ειδικό χωροταξικό σχέδιο τουρισμό. Εμείς θυμίζουμε προς το κοινό ότι η χωροθέτηση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων, ούτως ή άλλως μέχρι σήμερα με βάση την νομοθεσία, είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Σε αντίθεση με την εκτός σχεδίου δόμηση για κατοικία και κατ' επέκταση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, και η χωροθέτηση και αυτή η περιβαλλοντική αδειοδότηση περιλαμβάνει μια διαδικασία, εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, για τους οργανωμένους υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων, η διαδικασία αυτή είναι ακόμα πιο εντατική, τουλάχιστον με βάση την μέχρι σήμερα ελληνική εμπειρία. Και από την άλλη μεριά, θα πρέπει να πούμε για το θέμα των επενδύσεων,
0: ναι,
1: ότι η επέκταση της τουριστικής περίοδου απαιτεί και τη δημιουργία κάποιων ειδικών τουριστικών υποδομών, η δημιουργία των οποίων πολύ πιο εύκολα υποστηρίζεται από μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες από ότι από μικρότερες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, δεν μπορεί η αξιοποίηση της διεθνούς τάσης για ενίσχυση των ταξιδιών εκτός περίοδου αιχμής απαιτεί πολύ υψηλές επενδύσεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές, δηλαδή σε κέντρα αναζωογόνησης, θαλασσοθεραπεία, συνεδριακά κέντρα ή σε κάποιες τουριστικές ανοδομές, δηλαδή που έχουν να κάνουν κυρίως με δίχτυα γαστρονομίας, υπαίθριων δραστηριοτήτων κτλ. Και η δημιουργία αυτών των ειδικών τουριστικών υποδομών, τόσο βάσει της οικονομικής βιωσιμότητας και των λειτουργικών περιγραφών, όσο και νομοθεσίας, είναι πολύ περισσότερο εφικτές σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από ό,τι μικρότερες. Το καταλαβαίνουμε, γιατί οι μικρές δεν έχουν τη δυνατότητα αυτού. Δηλαδή, οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μονάδες, προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμες και να χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικές επιδόσεις, δεν χρειάζονται απαραίτητα ψηλές τιμές δωματίων, καθώς οι οικονομίες κλίμακος από τη δημιουργία περισσότερων κλινών αντιπαρέρχεται το υψηλό κόστος των επενδύσεων στην διαβιωσιμότητα. Κάτι που δεν μπορούν να κάνουν πολύ μικρές μονάδες.
0: Ή πολύ μικρές μονάδες, ναι.
1: Άρα λοιπόν και εδώ δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε οριζόντια τα πράγματα μεταξύ μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, διότι είναι τελείως διαφορετικές οι δυνατότητές τους και τα στοιχεία τα οποία μπορούν να αντιπαραθέσουν.
0: Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει θεραπεία τελικά με αφορμή όλα αυτά που εσείς λέτε για τις οριζόντιες παρεμβάσεις? Θα υπάρξει μια θεραπεία στη διαβούλευση ή όχι?
1: Πιστεύω πως ναι, θα υπάρξουν κάποιες μεταβολές τροποποίησης προς το καλύτερο. Είναι βέβαιο ότι γίνεται μια συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση και με το Υπουργείο και με τους συμβούλους του Υπουργείου, προκειμένου να υπάρξει θεραπεία σε κάποια επιμέρους ζητήματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα πιθανέψει η λογική, διότι οποιαδήποτε αντίθετη λογική Είναι βέβαιο ότι θα υπονομεύσει το μέλλον τουριστικής ανάπτυξης για τη χώρα μας, τόσο για τις τουριστικές επιχειρήσεις, όσο και για πολλούς προορισμούς. Και είναι γεγονός επίσης, κλείνοντας, να πω ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού δεν μπορεί να προκύψει μέσα από αέναες αναθεωρήσεις των νόμων χωροθέτησης, αλλά μόνο μέσα από μια ορθολογική εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών με παράλληλη ενίσχυση των επιχειρήσεων και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν σε μέγεθος και σε κατηγορία οι ξενοδοχικές επιχειρήσεις, αλλά και την διαφορετικότητα των προορισμών. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη η πολιτεία, οφείλει να το λάβει υπόψη. Διαφορετικά και θα έχουμε μια πολύ σοβαρή αρνητική επίπτωση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, αλλά θα έχουμε και μια διαρκή αντιπαράθεση με τους συλλογικούς φορείς, που φυσικά το μόνο που μπορεί να βλάψει είναι τον τουρισμό στο σύνολό του και την οικονομία της χώρας μας.
0: Ωραία, να περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι και τελευταία στιγμή υποθέτω που θα συζητούνται ανά άρθρο, θα έχουμε και παρεμβάσεις και τροποποιήσεις και διαφοροποιήσεις όταν θα είμαστε και στην τελική διαδικασία ψήφισης στην Ολομέλεια. Κύριε Μαρινάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Το παρακολουθούμε το θέμα, πολύ πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα. Καλές δουλειές το καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Εύχομαι καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Με υγεία.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι. Μαρία, ένα χαλάκι μουσικό για να πάω σε μια ακόμη συνέντευξη.

0: 9 και 50 πρώτα λεπτά η ώρα, 10 παρα 10, αφήνουμε τη διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είπαμε θα έχουμε και το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, αλλά και για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, πάντα στη διαβούλευση. Πάμε σε ένα άλλο πολύ καυτό θέμα, μη τι άλλο. Πρόσφατα είχαμε και μια ανακοίνωση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, της Ομοσπονδίας Εργαζόμενων Σώσεως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκτελεστικής Επιτροπής. Υπήρξαν επαφές και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Φαίνεται να υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Να δούμε πώς τις αντιμετωπίζει αυτές τις ανακοινώσεις η ΠΟΕΟΤΑ. Έχουμε τον πρόεδρο των εργαζόμενων στους ΟΤΑ της Αρκαδίας, τον κύριο Αγισίλαο Μαρίνη, στο τηλέφωνο, γρήγορα να μας πει ακριβώς τι δεσμεύτηκε το Υπουργείο, τι εκτιμά και τι αποφασίζει η ΠΟΕΟΤΑ σε γενικά πλαίσια. Βέβαια θα συνεδριάσει νομίζω και 5 Ιουνίου για να ερμηνεύσουν, να κωδικοποιήσουν, να εκτιμήσουν τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Προκύπτει έτσι κάποια μοριοδότηση μιας προκήρυξης. Ίσως πάμε στην κατάργηση της διάταξης Βορύδη. Η Ομοσπονδία επιμένει, ζητά μόνιμη σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους των κοινωνικών δομών. Αυτό είναι το επίδικο, οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι στις κοινωνικές δομές. Και να δούμε, θα πάρει και μια θέση και για, και για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να δούμε τι ακριβώς εκτιμά με την προκήρυξη του μόνιμου προσωπικού των εργαζόμενων στα προγράμματα ΕΣΠΑ, που είπε το Υπουργείο Εσωτερικών, πώς αυτό το μεταφράζει ο κλάδος, οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Μαρίνη, γεια σας!
1: Κύριε Βαγουλά, καλημέρα σας και στο ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Πώς το βλέπετε όλο αυτό που έχει γνωστοποιήσει ως απόφαση και το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΟΤΑ, ναι, που συνεδρίασε και γνωστοποιεί τη δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών?
1: Κοιτάξτε, την προηγούμενη Τετάρτη είχε γίνει συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κ. Λιβάνιο. Εκεί μετά, μέσα στη συζήτηση, δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα προβεί η κυβέρνηση σε μια διαδικασία μονιμοποίησης όχι όλων των υπαλλήλων στις κοινωνικές δομές, μόνο για τους παιδικούς σταθμούς ανέφερε, με κάποια μοριοδότηση, χωρίς αυτή να είναι ξεκάθαρη ποια θα είναι, πώς θα είναι, γιατί έχουμε και αντίστοιχες περιπτώσεις προκηρύξεων, η 3K που έγινε μετά από τους, η οποία έμειναν πάρα πολύ απ' έξω. Και όπως σας είπα, σε αυτή την προφορική δέσμευση του Υπουργού δεν αναφέρονται οι υπάλληλοι στις κοινωνικές δομές, τα ΚΛΑΠ και σε όλες τις άλλες. Ναι. Μόνο για τους παιδικούς σταθμούς ανέφερε ότι θα υπάρξει προκήρυξη με κάποια μοριοδότηση. Και επιπλέον είπε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται την κατάργηση Βορύδη όσον αφορά μόνο τους υπαλλήλους των παιδικών σταθμών. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους αορίστους ή μόνο στους υπαλλήλους των παιδικών σταθμών με τη διάταξη, αφορά όλο το προσωπικό μόνιμο και αορίστου, ναι, και σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων. Η Ομοσπονδία ζήτησε, έγραφε δεσμεύσεις από το Υπουργείο για το τι προτίθεται και τι σχεδιάζει να κάνει στο θέμα της παραμονής των υπαλλήλων και της μόνιμης εργασίας στις κοινωνικές δομές, όπως αναφέρατε. Διακόπηκε το Γενικό Συμβούλιο την Πέμπτη που ήταν, ναι, συνεδρία, ναι, θα συνεχιστεί την προσεχή Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, αφού μέχρι τότε έχει δεσμευτεί ο Υπουργός ότι θα καταθέσει έγγραφο δεσμεύσει για το τι ακριβώς προτίθεται να κάνει, και η Ομοσπονδία, αφού πάρει αυτό το έγγραφο, θα μελετήσει και θα πάρει θέση για τις επόμενες
0: Θέλετε πάντως διευκρινίσεις αρκετά και στη μοριοδότηση, έτσι, και σε άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι να προσθέσετε για τη διαβούλευση του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης?
1: Για τη διαβούλευση ήδη έχει εκφραστεί η Ομοσπονδία. Ναι. Έχει διαφωνήσει με το άρθρο στο οποίο περιλαμβάνει πάλι πράγματα σχετικά με διάταξη Βορύδη και αναφέρει ότι θα παρήσατε και νομική του δημοσίου εκεί. Διαφωνούμε κάθετα σε αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Κύριε Μαρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Το παρακολουθούμε πάντα το θέμα.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Την Πέμπτη θα έχουμε την οριστική απόφαση Ομοσπονδίας.
0: Την Πέμπτη θα έχουμε την οριστική απόφαση της Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Αυτά κυρίες και κύριοι και με τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, με τους συμβασιούχους, στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Υπάρχει αυτή η δέσμευση του Υπουργείου για μια προκήρυξη μόνο για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς, όχι για τις άλλες κοινωνικές δομές, με μια μοριοδότηση. Αλλά εκεί υπάρχει μια αντίδραση με ποιους όρους, ποια μοριοδότηση και αν τους μπορούν να απορροφηθούν όλοι ή οι μισοί ή ελάχιστοι ή και άλλοι. Φαίνεται να προκύπτει εκ νέου ένα πρόβλημα, διαβάζουμε στην δικτυακή έκδοση της εφημερίδας Γορτινία, στο δρόμο εκεί στα Λαγκάδια, ένας τεράστιος βράχος απειλεί να καταρρεύσει. Αντιλαμβάνεστε ότι προληπτικά κλείνει ο δρόμος εκεί στα Λαγκάδια, η πολύπαθη Γορτινία. Τι να πει κανείς με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, με τραγουδάκι θα κλείσουμε την εκπομπή. Ήταν η ανοιχτή γραμμή της ΕΡ Τρίπολης, όπως κάθε πρωί, τέτοια ώρα, ζωντανά. Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γρανός, μουσικές επιλογές. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κυχηρία στο Λίβανο, λέγοντας ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρετό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουσε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με το τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα $95 το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει η διάβλος ελεύθερης ναυπηλωσίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όπως όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Αναταράξει την κέντρο αριστερά έχει προκαλέσει το νέο κόμμα του Τσίπρα. Νέα παρέμβαση έκανε ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνεί στη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή θέση, οι εκλογές θα κριθούν προγραμματικά και ο κόσμος θα αποφασίσει με την τσέπη του ασφάλεια και σταθερότητα, όχι όμως να μην μπορώ να βάλω βενζίνη, ασφάλεια και σταθερότητα για όλους, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν βάζουμε θέμα συνεργασίας, αλλά ούτε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα βάζει θέμα συνεργασίας. Εμάς μας νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αλλάξει η πολιτική. Το μόνο κόμμα που αγωνίζεται γι' αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για το χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλη κλίμακα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στοιχερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο μες στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δύο κορτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να έχει χορηγήσει κάποια ουσία, καθώς κοιμόντουσαν μέχρι αργά το πρωί και δεν αντιλήφθηκαν τίποτα από όσα έγιναν.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 της ΕΡΤ Τρίπολης, ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Η Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου, σήμερα 3η 2 Ιουνίου του 2026. Στη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού μετέχει και η περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Ειδικής Επιτροπής. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνας οργανώνει το πρώτο σχολείο της Ακαδημίας Πάρνωνα στις 4 Ιουλίου στο Λεωνίδιο για το απόθεμα βιόσφαιρας. 5 με 7 Ιουνίου το Taste of Λουτράκι, γαστρονομικό φεστιβάλ σε Λουτράκι, Περαχώρα, Αγίους Θεοδόρους. Η εστίαση εορτάζει, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Ζημιές φαίνεται να έχουν προκληθεί σε καλλιεργητικά δέντρα στο στενό του Δήμου Τρίπολης από την τελευταία χαλαζόπτωση. Την Τετάρτη, αύριο, το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά στην Κόρινθο από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου. Η σωρός θα είναι από τις 10 το πρωί για απόδοση τιμών στην Εκκλησία. Η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Χιλιομόδι. Τον Ιούνιο επανεκκινούν τα έργα των κυκλικών κόβων της Τρίπολης σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου. Ένα έγγραφο με τις θέσεις για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα μικροδέματα από τις πλατφόρμες τρίτων χωρών καταθέτει τα αρμόδια Υπουργεία η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Άργους. Χρήματα από την κρατική αρρωγή. Ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Δήμος Γορτινίας πήραν. Ο Δήμος Γορτινίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ο Δήμος Μεγαλόπολης 1 εκατομμύριο ευρώ. 25 με 28 Ιουνίου το ράλι Ακρόπολης φέτος αφορά και την περιοχή της Κορινθίας αλλά και την Αρκαδία και την Αργολίδα. Την Τετάρτη, αύριο 7 το απόγευμα, Δημοτικό Συμβούλιο στο Λεωνίδιο στο Δήμο Νότιας Κινουρίας. Η οικογένεια Παπαλιγούρα δόρισε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου βιβλία του αείμνηστου Αναστάση Παπαλιγούρα. Εκδήλωση αύριο Τετάρτη από το ΚΚΕ στην Τρίπολη για τα θέματα της υγείας και της πρόνοιας. Η εκδήλωση θα γίνει σε 7 το απόγευμα σε καφέ της πλατείας Άρεος. Στις 13 Σεπτεμβρίου φέτος ο 27ος Κολοκοτρώνιος Δρόμος 10 χιλιόμετρων στην Τρίπολη. Σεμινάρια για επαγγελματίες θα οργανώσει αυτό το διάστημα το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Ξεκινούν στις 10 Ιουνίου. Ανακοινώθηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων για το πολιτιστικό καλοκαίρι. Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αύριο από τις 9 το πρωί στην Τρίπολη. Συνεδριάζει αύριο το πρωί η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Ομιλία για την οδική ασφάλεια θα γίνει στη Δημητσάνα της Γορτινίας την Τετάρτη 4 το απόγευμα από το Ίδρυμα Πειραιός σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Θα γίνει στο Διασυνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας. Ο ομιλητής θα είναι ο αστυνόμος Β' Δημήτρης Παναγόπουλος από το αστυνομικό τμήμα της Γορτινίας. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί ανάλογη ομιλία και στα σχολεία. Η μετάβαση και ο μηχανισμός στήριξης επιχειρήσεων, η Δομή Μεγαλόπολης πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούν εκδήλωση στη Μεγαλόπολη με θέμα της στήριξης των επιχειρήσεων και για τις δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Μεγαλόπολης. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη, 3 του μήνα, στις 6.30 το απόγευμα, στα γραφεία της Δομής στη Μεγαλόπολη. Συνεργάζεται ο Δήμος Μεγαλόπολης, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ο Εμπορικός Σύλλογος της Πόλης και η Διαχειριστική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο Αλέξανδρος Παντούλης είναι εκ νέου πρόεδρος στη διοίκηση του Συλλόγου Οι Φίλοι Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό ισχύει και για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Τρίπολης. Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τις κατολισθήσεις στον οικισμό Πετροβούνη Μεγαλόπολης. Πρόταση του Δήμου Νότιας Κινουρίας για προστασία της παραλίας Λάκου από την διάβρωση. Η πόλη της Τρίπολης θα είναι σε ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα της ΕΡΤ3 την Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Συμβούλιο Άργους αύριο το απόγευμα. 9 παραστάσεις φέτος το καλοκαίρι στην Επίδαυρο και στο Αρχαίο Θέατρο από τις 20 Ιουνίου έως τις 29 Αυγούστου. Αρχή με μύδια. Το Τρίτο Σύστημα Προσκόπων Τρίπολης και ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης το Σάββατο 6 Ιουνίου πραγματοποιεί το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου στην Τρίπολη. Θα εξελιχθεί συνάμα και μία δράση προσφοράς και αλληλεγγύης με τίτλο «Πάντα προσφέρω».
Στις 14 Ιουνίου ο 10ος ορεινός ημιμαραθώνιος Δολιανών. Η υποδοχή ιεράς εικόνας της Παναγίας από την περιοχή των Ιεροσαλήμων θα γίνει στο Ναύπλιο στις 29 Σεπτεμβρίου και πιο συγκεκριμένα στην Ευαγγελίστρια Ναυπλίου. Ξημερώματα σήμερα στις 4 στα φύχτια του Άργους είχαμε ανατίναξη μηχανήματος αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Δεν αφαιρέθηκαν χρήματα σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Στις 7 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ρήψεων της Τρίπολης. Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος τιμά τον Τηγιατικό Σύνδεσμο με εκδήλωση στις 6 Ιουνίου από τις 10 το πρωί στο πάρκο του Τηγιατικού Συνδέσμου στην Παλαιά Επισκοπή. Έρχεται το 16ο αντάμωμα των Σαρακατσανέων στο χιονοδρομικό κέντρο Ζήριας Κορινθίας. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 του μήνα από τις 9 το πρωί. Καιρός, έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε κάποιες περιοχές. Στους 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αρκαδική πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζουμπαλάς. Η Μαρία Ντάτουλη ρύθμισε τον ήχο, σε λίγο κοντά σας με την εκπομπή του ο Γιώργος Γαλανός.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Είναι 3η 2 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM για να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την καινούρια καλοκαιρινή περίοδο. Ο Γιώργος Γαλάνος είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Μη μου μιλάτε σήμερα, ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από τον Νίκο Γιώγαλα. Ένα τραγούδι που όπως θα ακούσατε και εσείς είχε σαφέστατες επιρροές από την ελληνική παράδοση. Πριν από λίγο ακούσαμε τη Σβούρα και την Βασιλική Καρακώστα και τώρα ακούμε τον Βασίλη Καζούλη σε μια ιστορία για κάποια φεγγαρένια.

Ήταν η Ελεονόρ Ζιγανέλη. Αν σου λείπω, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, μια διασκευή σε ένα παλιό γνωστό τραγούδι. Το ήρθα απόψε στα σκαλοπάτια σου. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

με μια πολύ όμορφη διασκευή σε αυτό το παλιό τραγούδι με τίτλο «Σταγόνα, σταγόνα». Ακούσαμε από τη Μαρία Μαρκεζίνη. Με αυτήν ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11, συνεχίζοντας να επιλέγουμε τα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία και σήμερα, με τον Γιώργο Γαλανό να βρίσκεται στο μικρόφωνο και να τα επιλέγει, ενώ η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Η Man by LD για τη συνέχεια, σε μια συνεργασία με τον Κωστή Μαραβέγια, στα ζηλιάρικα σου μάτια.

Ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Man by LD, ένα συγκρότημα το οποίο ήταν από τα πρώτα που άρχισαν να διασκευάζουν παλιά λαϊκά τραγούδια σε σύγχρονη μορφή. Αφήνουμε τον Κωστή Μαραβέγια και τους η Man by LD και περνάμε στους ΕΚΜΕΚ και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Δεν σας συγχώρησα ούτε λίγο.

Αυτή λοιπόν, αυτό ήταν μάλλον το αποτέλεσμα της συνεργασίας που είχαν κάνει παλαιότερα το συγκρότημα των ΕΚΜΕΚ και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Με ακόμα μια συνεργασία θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά με το συγκρότημα των Πλέγμα και τη Γλυκερία. Αστεία όνειρα.

Αυτή λοιπόν ήταν η συνεργασία των ΕΚΜΕΚ με την Ελένη Τζαλιγοπούλου. Η Λυκερία, και το συγκρότημα των Πλέγμα. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου για τη συνέχεια στο «Θα περάσει και αυτό».

10 περίπου λεπτά πριν από τις 11, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο «Θα περάσει και αυτό». Κοίταμε, θα τραγουδήσει τώρα η Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη, «Κοίταμε», ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε, ο Σωκράτης Μάλα μας για τη συνέχεια και νοβαδίζουμε προς το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής του «Κόσμου το Περίγελο», ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε από αυτόν.

Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τη Μαρία Ντάντουλη στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας. Θα σας υπενθυμίσουμε ότι στις 11 υπάρχει για σας ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές, αποχώρησαν 143 στελέχη. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητή ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα οριά του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δυο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη, αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είμαστε εδώ μαζί, 3η 2 Ιουνίου 2026 και καλό καλοκαίρι, έτσι μπήκε και το καλοκαίρι με τον Ιούνιο, τον πρώτο μήνα. Βέβαια χθες ήταν αργία, δεν ήμασταν εδώ, αλλά ζέστες κάνει Παναγιώτη, φτιάξαμε εκεί πέρα με τα εργαλεία για να δροσιστούμε, γιατί μου δημιουργείται προβλήματα εδώ πέρα. Θα τα φτιάξουμε όλα αυτά. Με την παρουσία εδώ λοιπόν των τεχνικών μας, Παναγιώτη Μαριόλου και Μαρίας Ντάντουλη, όπου μας υποστηρίζουν για να βγαίνουμε στον αέρα, και την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει που ακούτε στην Νέα Τρίπολης, όπου παράγεται, και Γεώργιο Γαλανό βέβαια στις μουσικές επιλογές. Είμαστε εδώ μαζί, επιστρέψαμε μετά από τις αργίες και τις απουσίες που είχαμε λόγω ρεπό. Θα υπάρξουν και άλλα ρεπό μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα. Τελείωσαν έτσι και τα πρωταθλήματα, τελείωσε το βασικό κύπελο που είναι το Champions League και το πήρε η Paris Saint-Germain, με την Arsenal. Τι να χάσει η Arsenal, άστο τώρα. Η Arsenal δεν δικαιούται να πάρει τίποτα. Είναι υποδόσφαιρο αυτό τώρα. Λέμε τώρα, τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα στους 107,2 και 104,4 στα FM είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Εμείς εδώ που παράγεται η εκπομπή στην ΕΡΤ Τρίπολης, μας ακούτε στα FM στους 101,5. Δεν πήγε καλά ο μήνας εχθές, με την τραγική είδηση και το θάνατο του Μάριου Οικονόμου, ένας ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος, ένα νέο παιδί 33 ετών έφυγε από τη ζωή από μια περισκεψία εκεί κάποιου οδηγού που έκανε αναστροφή χωρίς να κοιτάξει, και με τη μηχανή του ο Μάριος Οικονόμου έπεσε πάνω. Ήταν για μια εβδομάδα και παραπάνω στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα, που ήταν πάρα πολύ σοβαρό, και το ατύχημα έγινε δυστύχημα τελικά, αφού έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου. Συλληπιτήρια από όλους, όχι μόνο από τις ελληνικές ομάδες και του εξωτερικού, από UEFA, από Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ήταν και διεθνής. Δυστυχώς η 1η Ιουνίου δεν ξεκίνησε καλά, το ξαναλέω, το καλοκαίρι, με την πιο άσχημη και χειρότερη είδηση. Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα το παιδί, τον ποδοσφαιριστή, τον Μάριο Οικονόμου, και λέω παιδί, 33 ετών, ένας νέος άνθρωπος, άσχετα αν είχε κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσα, έχει σημασία αυτό. Άλλοι στα 37-38 παίζουν ακόμα, είχε αποφασίσει και είχε σταματήσει, είχε και την οικογένειά του, παιδιά, οικογένεια. Δυστυχώς μία απροσεξία, όχι του ίδιου, κόστησε τη ζωή του. Γι' αυτό τα αναφέρουμε κιόλας, για να προσέχουμε και τους άλλους, όχι μόνο τι κάνουμε εμείς, να προσέχουμε και τους άλλους, μήπως προλάβουμε το λάθος που πάει να κάνει κάποιος άλλος, όπως και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιο λάθος, και κάποιος αν το προσέξει μπορεί να μην έχει πρόβλημα στη ζωή του, γιατί μία λεπτομέρεια βλέπετε πως μπορεί να κοστίσει και τι μπορεί να φέρει. Αυτό που λέμε, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρει ο χρόνος. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά, για την τραγική έτσι είδηση, τη χθεσινή, την απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Θα δούμε εμείς τα νέα που υπάρχουν στον ορίζοντα και στο προσκήνιο, γιατί είπαμε, η ποδοσφαιρική σεζόν τελείωσε, περιμένουμε την μπασκετική σεζόν να τελειώσει, εκεί είναι τώρα όλα τα λεφτά, η τελική του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τον τίτλο του πρωταθλητή. Από αύριο ξεκινάνε τα παιχνίδια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχαμε και έχουμε και ρεπορτάζ να δούμε τι έγινε με την επίσκεψη Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Telecom Center, εκεί στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ, τι σκέπτονται, τι προγραμματίζουν και πώς θα
Είναι η φετινή χρονιά βάσει των κινήσεων που διαφαίνονται ότι πάνε να γίνουν. Θα κάνουμε έτσι κάποια σχόλια κι εμείς για το μεταγραφικό σχεδιασμό, για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα.

όπου υπάρχει για να ολοκληρωθούν οι εργασίες να είναι πιο σύντομο. Μακάρι να συμβεί αυτό και να καταφέρει η Μαύρη Θύελλα να παίξει γρήγορα στην έδρα της, να μην απουσιάσει αρκετές αγωνιστικές από την φυσική της έδρα, το δημοτικό στάδιο της παράλιας. Θα δούμε λοιπόν και τα της Μαύρης Θύελλας, τι έχει γίνει, τι πρόκειται να γίνει και τι ρεπορτάζ έχουμε. Φυσικά θα δούμε για τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1 με Παναθηναϊκό το Νίστρουπ, Γιώργο Γαλανέ, το Δανό, που διάβασε να φέρει Λεβαντόφσκι, να φέρει τον Κρίστιανσεν, που ήταν στην Μπαρτσελόνα και οι δύο αυτοί, έτσι. Λες, γιατί ρε Γιώργο, πληρώνει ο Λαφούζος. Λες να γίνει ένα τσαφ. Τον Κρίστιανσεν μπορεί να τον φέρει. Τώρα για τον Λεβαντόφσκι το βλέπω δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα δούμε λοιπόν τα του Παναθηναϊκού. Είναι εδώ ο Νίστρουπ και συζητάει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για τον σχεδιασμό. Έχουμε τις υπόλοιπες ομάδες να δούμε τι έχει γίνει. Βλέπω δυνατά ότι μπαίνει ο Ηρακλής και στα μεταγραφικά, εκτός από τα οργανωτικά θέματα της διοίκησης. Ο Ηρακλής, όχι Ξυλοκάστρου, που σε ενδιαφέρει Γιώργο Γαλανέ. Μιλάμε για Ηρακλή Θεσσαλονίκη στο γύρεο, που εντάξει, Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ακριβώς Θεσσαλονίκη, είναι διάφορα. Διάφορα, ναι. Αλλά εντάξει, εμείς έτσι θα το αναφέρουμε. Έτσι θέλουμε να είναι ο Ηρακλής. Και οι υπόλοιπες ομάδες θα δούμε τι γίνεται στη Super League 1 και γενικά στα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο δρόμενα που έχουμε μπροστά μας, τα λίγα, γιατί αρχίζουν και σβήνουν. Γιατί σβήνουν? Γιατί 11 Ιουνίου τι έχουμε? Ξεκίνημα παγκοσμίου κυπέλου. 11 Ιουνίου λοιπόν θα έχουμε την πρεμιέρα και την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 στα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής και του Μεξικό, και σίγουρα θα έχουμε ξενύχτια, θα έχουμε παιχνίδια, θα έχουμε ωραίες έτσι, εικόνες και ενδιαφέροντα. Βέβαια εντάξει, πιστεύουμε ότι θα δούμε ωραία πράγματα, γιατί μόνο να μας απογοητεύσει δεν περιμένουμε το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς δεν είναι εκεί η εθνική μας.

Η ώρα είναι 11:22 πρώτα λεπτά. Ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα στη ζωντανή αθλητική εκπομπή Μπάλαν και γυρίζει. Είπαμε ποιοι είναι οι συντελεστές μας, οι συνεργάτες μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και στην ΕΡΤ Καλαμάτας όπου ακουγόμαστε ζωντανά. Θα ξεκινήσουμε τα αστέρα Actor και τα νέα της ομάδας Αρκαδίας που δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Τα ξέρετε, διευθυντής ποδοσφαίρου Σάββα Τσαμπούρης έχει φέρει μαζί του, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, τον Δημήτρη Μάρκο και τον Χρήστο Παπαντονόπουλο. Είναι για το τμήμα scouting οι συγκεκριμένοι συνεργάτες του Σάββα Τσαμπούρη, του διευθυντή ποδοσφαίρου, έτσι, γιατί αλλάζουν ρόλους στην ομάδα του Αστέρα από ό,τι βλέπω, και θα δούμε πως θα αξιοποιηθεί αυτός ο τίτλος για τον Σάββα Τσαμπούρη, με τον προπονητή τον Γιώργο Αντωνόπουλο να είναι και να συνεχίζει κανονικά στον πάγκο και βέβαια να μπαίνει σε λειτουργία, σε οργασμό θα έλεγα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός. 5 παίκτες έχουν φύγει ήδη, άρα 5 θα αποκτηθούν σίγουρα. Τα φεύγουν 5, αποκτάς άλλους 5. 5 που είχαν συμβόλαιο και

έχουν μέχρι τις 36 του και είναι Τσιντότα, Σάλχο, Μούμο, Τζανδάρης και Μεντιέτα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με 6-7 παίκτες ακόμα που φαίνεται ότι είναι στη μαύρη λίστα. Δεν υπάρχει έτσι κάτι άλλο. Δεν έπαιξαν στα περισσότερα παιχνίδια τον play out. Είχαν πολύ μικρή συμμετοχή. Φαίνεται ότι δεν υπολογίζονται, εκτός και αλλάξει το πλάνο και με την έλευση του Σάβα Τσαμπούρη, να το επαναεξετάσουν το θέμα για τον Γιαμπλόνσκι, για τον Σιλά, για τον Ιβάνοβ, για τον Εμμανουηλίδη, για τον Μίτροβιτς, για τον Οκό, για τον Αλάκμπε που τελειώνει και αυτόν το συμβόλαιό του. Θέλει βέβαια τον Μπαρτόλο να παραμείνει ο Αστέρας στην ομάδα και να χτίσει πάνω στον Μπαρτόλο σαν ηγέτη, δηλαδή να ηγηθεί και τις επόμενες σεζόν ο Χουλιάν Μπαρτόλο, και δικαιωματικά θα έλεγα εγώ. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο έκανε τη διαφορά, είναι ο πρώτος σκόρερ, πέτυχε 12 γκολ και οδήγησε τον Αστέρα στην παραμονή και όλη τη χρονιά είχε εξαιρετική παρουσία, δεν είναι μόνο στα play out. Άρα αν κοιτάξουμε λίγο τις θέσεις που έχουν φύγει και θα φύγουν για τον Αστέρα Άκτορ, θέλει δεξί και αριστερό μπακ σίγουρα, θέλει τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό, τουλάχιστον θέλει τρεις χαφ, ένα αμυντικό χαφ που θα έχει έτσι σύνδεση με τους μέσους και τους αμυντικούς, αυτό είναι ο αμυντικός χαφ, να μεταφέρει την μπάλα και να την ανεβάζει ώστε να ξεκινάει η εξέλιξη του αγώνα, ένα οχτάρι μπορεί να παίξει και άμυνα, μπορεί να παίξει και επίθεση και να πατήσει και τις δύο περιοχές, έναν επιθετικό χαφ, ένα δεκάρι που μπορεί να είναι εκεί σε αυτό το ρόλο ο Μπαρτόλο. Δεν είναι όμως ο Μπαρτόλο δεκάρι, έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζουμε, δεκάρι ο Μπαρτόλο δεν είναι. Μπορεί να φοράει το 10, μπορεί να παίζει ρόλο στη θέση 10, δεν είναι όμως δεκάρι. Το να αφήνει ελεύθερο, αυτό που έκαναν κάποιοι προπονητές και ο Αντωνόπουλος το έκανε, και αυτό είναι το σωστό. Του Μπαρτόλο του λες μπες μέσα και παίξε ελεύθερα. Είτε δεξιά είτε αριστερά στις πλευρές, είτε πίσω από τον επιθετικό. Περισσότερο όταν παίρνει την μπάλα να δημιουργείς δική σου στιγμή με ένα σουτ, με μια τρίπλα, με μια ατομική ενέργεια που το έχει, και βέβαια να πηγαίνει και στους καινούς χώρους για να μπορεί να σκοράρει. Θέλει και ένα δεκάρι, δύσκολο να το βρεις αυτό, αλλά το ψάχνει, και βέβαια winger, αφού ο Καλτσάς είναι μεγάλος ηλικία, δεν ξέρουμε αν θα μείνει κιόλας, ο Εμμανουηλίδης μάλλον θα φύγει, ο Μίτροβιτς και αυτός που είχε αποκτηθεί δεν φαίνεται να παραμένει, άρα θέλει και ακραίους επιθετικός, ο Κετού που τελειώνει το συμβολαιό του και αυτός θα ανανεωθεί λογικά, είναι μια λύση και πολύ καλή λύση ο Κετού, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, άρα και εκεί πρέπει να ψάξει να βρει λύσεις ο Αστέρας, και ουσιαστικά άμα πάρεις περίπου 6-7 παίκτες, ίσως και παραπάνω, πας για μια νέα ομάδα. Μια νέα ομάδα πρέπει να χτιστεί στον κορμό που υπάρχει ήδη, και πάνω σε αυτή την ομάδα να χτίσεις με ποιοτικούς παίκτες την σεζόν που περιμένεις να έρθει, και σίγουρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη από την προηγούμενη όσο αφορά την ανταγωνιστικότητα, αυτό εννοώ. Γιατί όλες οι ομάδες βλέπουμε ψάχνουν, ενισχύονται, θέλουν να μην μπουν σε περιπέτειες, είτε για την παραμονή, είτε για τις θέσεις 5-8, είτε για την θέση που διεκδικούν στην Ευρώπη κάποιες ομάδες, και είναι συγκεκριμένες αυτές. Όλες ενισχύονται και ήδη βλέπω ότι η ΑΕΚ σχεδόν έχει κλείσει και την πρώτη της μεταγραφή. Θα σας πω, η ΑΕΚ που είναι η πρωταθλήτρια και κινείται πάρα πολύ γρήγορα σε αυτά τα θέματα. Θα τα δούμε αυτά συνέχεια. Λέγαμε για τον Αστέρα. Περιμένουμε λοιπόν τα συγκεκριμένα πράγματα που σας είπαμε, με παίκτες από όλες τις γραμμές που πρέπει να αποκτηθούν. Μαθαίνω ότι μάλλον θα κινηθεί ο Αστέρας πάλι στην λατινοαμερικανική αγορά, δηλαδή σε Αργεντινή και γειτονικές χώρες της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία, και παίκτες από εκεί που έχει επαφές, έχει ανθρώπους που μπορούν να προτείνουν παίκτες, να τους δουν, να τους φέρουν και να κλείσουν και τις μεταγραφές, κάτι που έκανε τα προηγούμενα χρόνια αρκετά παλαιότερα. Ο Αστέρας ήταν η μοναδική αγορά, γιατί είχαμε γυρίσει στην Ισπανία αρκετά τώρα τελευταία, και αυτό νομίζω μπορεί να βγήκαν κάποιοι παίκτες, αλλά δεν είναι γενικά το κομμάτι που ήταν επιτυχημένο. Το να πάρεις ένα παίκτη δύο και να σου βγει, εντάξει, το να παίρνεις το μεγαλύτερο κομμάτι όμως από εκεί, νομίζω, γιατί είναι και ο Τσίκο που είναι τραυματίας και μάλλον και αυτός δεν θα συνεχίσει, να πρωτοποιήσει, είναι πολλοί παίκτες, θέλω να δούμε, γιατί η δουλειά είναι πολλή που πρέπει να γίνει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, να ψάξουν, να βρουν παίκτες, να δουν πώς θα λύσουν τα συμβόλαια κάποιων παικτών που υπάρχουν ήδη
για τη νέα σεζόν νέες συμφωνίες να γίνουν, και όλα αυτά θέλουν συζητήσεις, θέλουν οργάνωση, θέλουν προγραμματισμό, και ξέρετε το χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μπήκαμε στον Ιούνιο και είμαστε 2 Ιουνίου. Τι νομίζετε, ένας μήνας είναι για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Ακριβώς ένας μήνας, γιατί αν ξεκινήσει 1η Ιουλίου η προετοιμασία είναι Τετάρτη, αν ξεκινήσει 5η είναι 2 και αν ξεκινήσει Παρασκευή είναι 3. Για τον Ιούλιο μιλάμε. Σήμερα είναι 3η και ο μήνας έχει 2, μιλάμε για 2 Ιουνίου. Οι άδειες είναι συγκεκριμένες, ένα μήνα θα απουσιάσουν οι παίκτες για να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν μετά όσοι παραμείνουν, όσοι έχουν συμβόλαιο ή όσοι έχουν συμφωνήσει για να ξεκινήσουν προετοιμασία για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ για τη νέα σεζόν. Μια σεζόν που δεν θα είναι καθόλου εύκολη.

Η ώρα είναι 11:29 πρώτα λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα. Θα πάμε μόλις δείξει το ρολόι ακριβώς 11:30 σε ένα διαλυματάκι. Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε. Άμα ακούσετε τα διαφημιστικά μηνύματα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Μαύρη Θύελλα, να δούμε τι γίνεται εκεί στην Καλαμάτα. Τι εξελίξεις έχουμε στα μεταγραφικά, στα γηπεδικά, προετοιμασίας. Και βέβαια περιμένουμε και από τον Αστέρα επίσημη ανακοίνωση που θα γίνει η προετοιμασία, αν θα γίνει εδώ στην Τρίπολη, πότε θα ξεκινήσει, αν θα μεταβεί στο εξωτερικό για φιλικά κτλ. Κτλ. Αυτά δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, δεν ξέρουμε και εμείς κάποια πράγματα που κάνουμε το ρεπορτάζ.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής. Μπάλα είναι και γυρίζει που ακούγεται ζωντανά στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται και όλα η εκπομπή, και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τώρα οι φίλοι μας στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, θα μας ακούσουν λέγοντας εμείς τα νέα της Μαύρης Θύελλας, που βλέπω ότι κινείται και μεταγραφικά. Πέρα από τον Κωσταρικανό Βάργκας που είναι στα υπόψη, και ίσως ακούσουμε και την ανακοίνωσή του για την συμφωνία με την ομάδα της Καλαμάτας, ανήκει στη Χάρτσο συγκεκριμένος ο Κωσταρικανός Winger. Υπάρχει και ένας Κολομβιανός, ο Καρεάζο. Ο Καρεάζο, λοιπόν, ο Μαρσελίνιο, ο Κολομβιανός, είναι κοντά στο να ανακοινωθεί από τη Μαύρη Θύελλα, έτσι μαθαίνουμε. Ένας Κολομβιανός, λοιπόν, και αρχίζει κάτι να κινείται. Κάτι αρχίζει να κινείται, βλέπουμε. Γιατί ενεργοποιείται και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Γιώργος Πρασάς, και οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να δούμε τη Μαύρη Θύελλα εδώ στην Τρίπολη να παίζει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης μέχρι και τα μέσα Οκτώβρη, δηλαδή να παίξει 2-3 παιχνίδια και μετά να επιστρέψει. Γιατί σας είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας ότι κύκλοι της περιφέρειας που έχουν και την ευθύνη για τα έργα που γίνονται και θα γίνουν στην παραλία εκεί στο δημοτικό στάδιο, λένε ότι ίσως τρέξουν πιο γρήγορα οι εργασίες και προλάβουν μέσα στον Οκτώβρη να έχουν παραδώσει το γήπεδο για να χρησιμοποιηθεί για αγώνες Super League 1, την φυσική έδρα λοιπόν της Μαύρης Θύελλας. Αν παίξει και στην Τρίπολη, νομίζω η απόσταση είναι κοντινή, δεν θα έχει πρόβλημα στο να παίξει 2-3 παιχνίδια εδώ στην Τρίπολη Καλαμάτα και να επιστρέψει μετά στη φυσική της έδρα, και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και εμείς εδώ, έτσι, την Καλαμάτα. Αλλά βέβαια αυτά είναι ακόμα θεωρητικά, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, απλά τα αναφέρουμε γιατί βγαίνει έτσι από το ρεπορτάζ η συγκεκριμένη είδηση, και περιμένουμε τις εξελίξεις. Καλαμάτα που μετά την ανακοίνωση για τα επίσημα, έχουμε την ανακοίνωση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και του Ντανιέλ Μπατίστα και τίποτε άλλο. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα αυτή να ανακοινωθούν παίκτες, γιατί θυμίζουμε ότι η Μιράντα, Οικονόμου, Μάτζης, Μορέιρα, Στρούγκης, Κατάλντι και Τάχατος, παίκτες που ήταν την περσινή χρονιά στην Καλαμάτα, έχουν συμβόλαιο και για τη φετινή σεζόν. Αν λοιπόν δεν παραμείνουν, πρέπει να λύσουν τα συμβόλαιά τους και να φύγουν από την Καλαμάτα, αλλά μπορεί να αξιοποιηθούν και από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Εκεί θα γίνουν συζητήσεις, θα εξεταστεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για τον Μορέιρα που έχει ένα και ένα συν ένα χρόνο, είναι στο χέρι της Μαύρης Θύελλας να του το ανανεώσει το συμβόλαιο. Οι υπόλοιποι έχουν για 2 χρόνια συμβόλαιο. Μίλησε και μιλάει η διοίκηση με τους Τσέλιο και Μπαμλίδη, παίκτες που τελείωσαν το συμβόλαιό τους και θέλουν να τους κρατήσει η Μαύρη Θύελλα, για να δούμε αν βρεθεί η λύση. Ενώ θέλει να κάνει στοκευμένες και ποιοτικές κινήσεις η Καλαμάτα, που θα κάνουν τη διαφορά. Γιατί αν από τους παίκτες που είπαμε ότι παραμένουν οι περισσότεροι από την περσινή σεζόν, και σωστό είναι αυτό, να μην χαλάσει ο κορμός, σας λέω ότι το έκανε και η Κηφισιά, έκανε προσθήκες, και την πρώτη φορά που η Κηφισιά άλλαξε όλη την ομάδα, υποβιβάστηκε στην κατηγορία. Είχε και αυτό το θέμα η Κηφισιά και το έχει ακόμα με το γήπεδο που έχει και η Καλαμάτα. Μοιάζουν κάπως οι δύο ομάδες, και η Κηφισιά έψαχνε για γήπεδο και πάει στην Κεσαριανή την πρώτη της χρονιά, τη φετινή χρονιά, τη σεζόν μετά τη Λεωφόρο που είχε πάει και την προπέρσινη σεζόν. Η Κηφισιά πήγε στο γήπεδο του Ιωνικού, ξαναπήγε στη Λεωφόρο στα τελευταία παιχνίδια. Τέλος πάντων, είναι μια ίδια περίπτωση. Και με την δεύτερη σεζόν που ανέβηκε η Κηφισιά και έπαιξε στη Super League 1, με καλό σχεδιασμό και με παραμονή αρκετών παικτών από την Super League 2 που έπαιξε και πήρε το πρωτάθλημα, κατάφερε να παραμείνει, και όχι μόνο να παραμείνει στην κατηγορία, να κάνει και εξαιρετική παρουσία στα play out η ομάδα της Κηφισιάς, δίνοντας και ποδοσφαιριστές, και τον Παντελίδη και τον Τετέι που πήγαν στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι πρέπει να δουν αυτό το πλάνο και να κάνουν κάποια πράγματα. Βέβαια, καμία σχέση μία με την άλλη ομάδα. Η Καλαμάτα έχει δικό της κόσμο, δικό της λαό, είναι ομάδα της περιφέρειας,
έχει άλλη ιστορία και άλλη φανέλα βαριά, όμως οι βαριές φανέλες δεν μετράνε μόνο για να λες ότι παίζω και έχω τη φανέλα, πρέπει να έχεις και συγκεκριμένα πράγματα που θα παρουσιάσεις σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι αυτό τη Super League 1, το κορυφαίο στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να τα δουν όλα αυτά εκεί στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, να τα μετρήσουν και να τα βάλουν σε μια σειρά. Η προετοιμασία που λογικά θα αρχίσει αρχές Ιουλίου και στην Καλαμάτα θα γίνει σε περιοχές της Ελλάδας αρχικά, στο Πύλιο από ό,τι λένε πληροφορίες, και στη Βουλγαρία θα συνεχιστεί η προετοιμασία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη όταν αρχίσουν να βγαίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Η εβδομάδα που έχει ξεκινήσει και είμαστε 3η 2 Ιουνίου σήμερα, θα έχει ανακοινώσεις, πιστεύουμε, και για τον Αστέρα Άκτορ, γιατί λέγαμε πριν για τα νέα του Αστέρα, αλλά και για την Καλαμάτα, για παίκτες που θα έρθουν, παίκτες που ανανεώνουν, παίκτες που θα φύγουν, πώς έχουν τα συμβόλαια, τι γίνεται και όλα αυτά. Και περιμένουμε εξελίξεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου για τις ομάδες τις δικές μας, τον Αστέρα Άκτορ και την Καλαμάτα της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ώρα είναι 11 και 41 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε, είπαμε, για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ και τι γίνεται τώρα στο σχεδιασμό για την προετοιμασία και τη νέα σεζόν. Για την Μαύρη Θύελλα τα είπαμε. Έχουμε είδηση, γιατί υπήρχε έτσι μια κατάσταση περίεργη στη διαιτησία και το μένει φεύγει ο Λανουά και οι συνεργάτες του, τι γίνεται, πως γίνεται. Εδώ λοιπόν που όλοι διαμαρτύρονταν για τον Λανουά και έβγαζαν ανακοινώσεις όλη τη χρονιά και εκείνο και το άλλο, βλέπουμε ότι οι ομάδες αποφάσισαν, οι 13 από τις 14, να συνεχίσει ο Λανουά στην κορφή της διαιτησίας για άλλα 2 χρόνια. Ο αρχιδιαιτητής λοιπόν και στη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου έγινε σήμερα, υπήρξε θετική εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για ανανέωση για 2 ακόμη χρόνια της θητείας των μελών της ΚΕΔ, που είναι ο Στεφάν Λανουά, ο Πάολο Βαλέρη, ο Ρομπέρτο Αλφόνσο Φερνάντες, ο Δαμιανός Ευθυμιάδης και η Αντωνία Κόκοτου. Συνεχίζουν λοιπόν αυτό το γκρουπ κανονικά και βλέπουμε ότι οι υπόλοιποι ψήφισαν θετικά για να παραμείνει ο Λανουά εκτός από τον Ολυμπιακό. Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν αρνητική η ψήφος για να παραμείνει ο Λανουά. Ο μοναδικός που μειοψήφισε ήταν ο Ολυμπιακός και ψήφισαν λευκό οι 10 από τα 13 μέλη που ψήφισαν υπέρ του Γάλλου διαιτητή. 10 από τα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ του Γάλλου διαιτητή και η εκπρόσωποι του ΨΑΠ, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, ψήφισαν λευκό. Άρα οι 10 από τους 13 ψήφισαν υπέρ του Γάλλου διαιτητή και παραμένει κανονικά ο Λανουά, παρότι όλες οι ομάδες, δεν υπήρχε ούτε μία από την πρώτη μέχρι την τελευταία που να μην ήταν με ανακοίνωση κατά του Λανουά μέσα στη σεζόν. Το διευκρινίζω, το αναφέρω, γιατί θα έχουμε πάλι τα ίδια τώρα όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θυμηθείτε το, ανακοινώσει για τον τάδε διαιτητή, για τον έτσι, γιατί μας έβαλε αυτό, ναι, γιατί κάνει αυτά ο Λανουά, ενώ ήταν και παρόν και βλέπει και κάνει. Αλλά εσείς ψηφίζετε, μην μιλάτε καθόλου τώρα, προχωρήστε κανονικά όλοι. Έχουμε και άλλες αποφάσεις όμως, εκτός από την παραμονή του γκρουπ του Στεφάν Λανουά στην κορφή της ελληνικής διαιτησίας. Αποφασίστηκε η διεξαγωγή του Super Cup, δηλαδή του πρωταθλητή με τον κυπελούχο, να γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. ΑΕΚ Όφη λοιπόν, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, Όφη κυπελούχος, 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα παίξει για δεύτερη φορά σε Super Cup ο Όφη, όπως έπαιξε και για δεύτερη φορά σε τελικό κυπέλου, και πάλι θα είναι το Super Cup στην έδρα του Όφη, στο Παγκρίτιο. Αυτό όμως, εντάξει, είναι το λιγότερο. Για το κύπελο Ελλάδας Μπέτσον περιμένουμε την προκήρυξη να βγει. Στη League Phase του κυπέλου θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες. Διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους. Αυτό αλλάζει για το κύπελο φέτος. Συμμετοχή είναι υποχρεωτική 2 νέων παικτών στην εντεκάδα αντί ενός. 2 πλέον στην εντεκάδα στο κύπελο νέων ποδοσφαιριστών αντί για ενός που ήταν γεννηθείς από το 2004 και μετά. Παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό. Αυτά συζητήθηκαν σήμερα και αλλάζουν για τον κανονισμό του κυπέλου Ελλάδας.

0: Okay, now, before we proceed, I'd like to go over some of the basic rules while you're on my bus. There'll be no arms and legs hanging out the windows. There'll be no smoking, no spitting, no standing. There'll be no dancing. There'll be no rock music played on this bus. You'll be remaining in your seat at all times.
1: Να δούμε λίγο τα νέα των υπόλοιπων ομάδων στη Super League 1. Με την ΑΕΚ, βέβαια, όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, Αλεξάνδερ Ζουμπκοφ. Ζουμπκοφ, έτσι, είναι Ουκρανός, πάει ο τόνος στο τέλος. Ο Ζουμπκοφ, λοιπόν, ο Αλεξάνδερ, είναι μόνο το τυπικό της υπόθεσης απομένει, περνάει ιατρικές εξετάσεις, είναι και θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή για την ΑΕΚ, γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ουκρανό εξτρέμ θα δαπανίσει η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει. Ολοκληρώνει λοιπόν την πρώτη της μεταγραφή με εντυπωσιακή κίνηση. Ο Αλεξάνδερ Ζουμπκοφ από την Τραμπζονσπορ είναι ο Ουκρανός εξτρέμ και υπογράφει συμβόλαιο για διάρκεια 4 ετών, για 4 χρόνια έως το καλοκαίρι του 2030. Περίπου τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ξαναλέμε, θα κοστίσει η μεταγραφή αυτή. Με ένας ποιοτικός παίκτης μεσοεπιθετικά, έχει έφεση στις assist, πολλές assist, σπάει άμυνες από τα άκρα και κόβει την μπάλα για να σκοράρουν οι συμπαίκτες του, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι ένας εξαιρετικός assistman, θα δαπανίσει ΑΕΚ αυτό το ποσό, γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ, για να χαρακτηριστεί και να είναι μέχρι στιγμής επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου ο Ζουμπκοφ η πιο ακριβή μεταγραφή που ξεπερνάει τα 4,5 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια συνολικά, αφού τα 4,5 είχαν δοθεί για τον Βάργα, όπου απέκτησε από την Φερεντσβάρος η ΑΕΚ. Ό,τι και να συμβεί πάντως, η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει η ΑΕΚ πριν να έρθει ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ο Πινέδα, με την τιμή της αγοράς του να έχει φτάσει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Θέλτα, όπου δαπάνησε αυτό το ποσό η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει, τον Ορμπελίν Πινέδα. Και μετά κατεβαίνουμε προς τα κάτω με τον Ζουμπκοφ, όπου τα 5 εκατομμύρια είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Μάριου Ηλιόπουλου, ο Βάργας στα 4,5, ο Λιούμπης στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ένας παίκτης που κόστησε 4 εκατομμύρια ευρώ και δεν τον έχουμε δει καθόλου, και ο Κοϊτά, που έχει κοστίσει 3,6 εκατομμύρια, είναι οι πιο ακριβές μεταγραφές, η πεντάδα των πιο ακριβών μεταγραφών για την ΑΕΚ.

Αυτά και με την ΑΕ και τα θέματα του ποδοσφαίρου. Να δούμε λίγο τα μπασκετικά μας, γιατί έχουμε από αύριο τις μεγάλες μάχες των τελικών για την Greek Basketball League. Μια Greek Basketball League που εντάξει, είναι τελική, αλλά ο Ολυμπιακός έχει πάρει την Ευρωλίγκα, είναι σε άλλο επίπεδο, είναι πολύ ανεβασμένος. Ο Παναθηναϊκός θέλει να απαλύνει λίγο τον πόνο για το Final Four και να καταφέρει να κάνει ένα δικό του comeback, να επιστρέψει δηλαδή και να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, που έχει το πλεονέκτημα έδρας, έτσι, και ξεκινάνε αύριο η σειρά των τελικών με παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 9 η ώρα. Βλέπω τον Παναθηναϊκό που έχει τις επιστροφές του Καλαϊτζάκη και του Φαρίντ, αλλά ατομικό πρόγραμμα για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Λογικά θα είναι εντάξει αύριο και θα εμφανιστούν στο κλειστό του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας οι Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης και Φαρίντ. Ο Ντόρσεϊ απουσιάζει από την προπόνηση λόγω κάποιου προβλήματος μιας στενοντίτιδας, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, λογικά θα είναι ok αύριο. Πήρκε μανία ο Γιαννακόπουλος, πήγε στην προπόνηση και έβαλε τις φωνές σε όλους για τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού στα τελευταία παιχνίδια, κυρίως στα ημιτελικά, στα δύο μάτς που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα κέρδισε και να συνεχίζει να έχει τον Ολυμπιακό απέναντί του για τον τίτλο του πρωταθλητή, αλλά η απόδοση του Παναθηναϊκού ήταν άσχημη, ήταν κακή και θέλει να προβλάβει πράγματα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Βρέθηκε στην προπόνηση λοιπόν εχθές στο Telecom Center Athens, μίλησε στους παίκτες και τους είπε να βάλουν ένα τέλος σε αυτές τις κακές εμφανίσεις, και είδαν ένα Γιαννακόπουλο όλοι που δεν το είχαν συνηθίσει έτσι να τους επιθυμεί όπως έκανε παλαιότερα. Τώρα μίλησε με σκληρή γλώσσα, εξέφρασε τα παράπονα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ομάδα όλη την κατάσταση μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, τη χαλαρότητα που έδειξαν στα παιχνίδια που ακολούθησαν, ενώ απέτησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από όλους την κατάκτηση του πρωτοαθλήματος στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, έθεσε τους πάντες πρώτων ευθυνών τους εν ώψη της έναρξης των τελικών για την κατάκτηση της Greek Basketball League. Έτσι λοιπόν η σειρά που ξεκινάει αύριο στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και βέβαια θα δούμε από το πρώτο παιχνίδι που πάει η δουλειά, σας το λέω εγώ, από αύριο θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα κάνει περίπατο, μήπως κάνει και ένα 3-0 πάλι, ή θα υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα και μια κόντρα, γιατί ο Παναθηναϊκός το ρόστερ το έχει, έτσι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ότι έχει ένα ρόστερ πολύ καλό και ανταγωνιστικό, αλλά είναι άλλα τα θέματα που δημιουργούν προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση η ομάδα του Τριφυλλιού ή ο Ολυμπιακός θα κάνει έτσι το double, κατακτώντας και το πρωτάθλημα Ελλάδος εκτός από την Ευρωλίγκα.

Και να ολοκληρώσουμε, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη αλλά και την Κυριακή, δύο φιλικά παιχνίδια για την εθνική μας των ανδρών. Δεν βρισκόμαστε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το Nations League. Θα παίξουμε με τη Σουηδία, στη Σουηδία, στο Στοκχόλμη, με την εθνική Σουηδία, η Σουηδία που βρίσκεται και θα εμφανιστεί στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και το δεύτερο παιχνίδι όπου θα δώσουμε σαν εθνική μας ομάδα θα γίνει εδώ στην Ελλάδα, να δω γιατί κάτι διαβάζω εδώ για την έδρα, την Κυριακή με την Ιταλία. Δεν ξέρω τώρα αν γίνει στην Τούμπα ή θα γίνει στην Κρήτη, θα το δω αυτό. Πάντως έχουμε δύο παιχνίδια με Σουηδία την Πέμπτη και την Κυριακή με την Ιταλία για την εθνική μας ομάδα. Θα γίνουν δοκιμές από το Γιωβάνοβιτς και θα προετοιμαστούμε για τα μάτς του Nations League και μετά θα πάνε για τις διακοπές τους οι παίκτες. Αυτά και για σήμερα, 3η 2 Ιουνίου του 2026. Ευχαριστούμε όλους και όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, όλα τα καλά, αν και δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας όπως είπαμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσα στα οποία και 7 βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης και ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει παρούσα στην ενεργό πολιτική και στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό κείμενο βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες, όπως είπε, τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δαβάκης. Στην Αθήνα συγκεντρώνεται η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Κοινότητα για τα Ποσειδόνια 2026. Η στιγμή αυτή μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναλογιστούμε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές των δύο χωρών, τόνισε στην αυτεμπορική Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας πλην των γιατρών, καλύπτοντας νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Παράλληλα εντάσσονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης. Με τις νέες επεκτάσεις η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμόζεται σχεδόν σε 2 εκατομμύρια μισθωτούς, καλύπτοντας πάνω από το 70% των απασχολουμένων του ιδιωτικού τομέα. τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας του. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχτηκε το Ντνίπρο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
5: Φεύγει πρόση μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντί.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυφεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 49χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων ο καθομολογίαν, ο 41χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη φυγερή άγρια δολοφονία της συζύγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμώτησαν σε διπλανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον λόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Από τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Δίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ανακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των συγκεκριτικών αρχών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης, είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονιτσιώτη. Τι γίνεται, κυρία Κονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των συζύγων τους. Ποια είναι η νομική μεταχείριση αυτών των υποθέσεων? Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, που δεν είναι σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά ανήκει στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία, εκδόρου που είναι, στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει ενισχυθεί αρκετά, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η διεθνής, πώς να το πω, σημαντικότερη σύμβαση που αφορά την ενδοοικογενειακή βία και την έμφυλη βία και σε επίπεδο πρόληψης και αποστολής, την οποία έχει ενσωματώσει και η χώρα μας, και από τότε, από το 2018 που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία από τις αρχές του 26, του 25, τροποποίηση του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά τμήματα, και έχουμε και πλέον δομές και έχουμε και άλλους μορφές προστασίας άμεσης των θυμάτων από πιθανές υποπτές ή κατόπιν καταγγελίες πράξεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
4: Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια, αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, σε πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή, αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σε μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και της κακοποίησης εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Γούνε Λάχη, στην οποία συμμετέχω και είναι μέλος, που ασχολείται με την έμφυλη βία και με την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορεί να μιλάνε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μυρίκους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον, μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν ακούν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε. Όταν αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά. Γίνεται επί χρόνια. Γίνεται σε μακρόχρονικο διάστημα.
0: Εννοείται τους καυγάδες. Αν ακούμε.
4: Τις παθαρίες, τις φωνές, όλα αυτά. Είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγκεκριμένο περιβάλλον ή ένας φίλος, οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και ψυχικά, ψυχολογικά καταρακώνει το θύμα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο. Όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας. Αυτά όλα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον.
0: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λέμε.
0: Μάλιστα.
4: Και να δούμε εκεί τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο δράστης, να πάει το θύμα με τα παιδιά σε μια δομή.
0: Και να ακολουθεί.
4: Να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Κονιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Και Κώστα, η εισαγγελέας έχει αναπτύξει την πρόταση επί των ενστάσεων στην παράσταση υποστήριξη κατηγορίας.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέα τη έδρα του τριμελού εφετείου κακουργημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξη κατηγορία των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων των τραυματιών ως προς τα βασικά αδικήματα, δηλαδή της επικίνδυνης παρέβασης μέσα σε σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως ζήτησε, πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής, προς υποστήριξη κατηγορίας συγγενών και τραυματιών, όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι για τους τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Δεν είναι άμεσα ζημιοθέντες, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, υποστήριξε η εισαγγελέα στην πρότασή της. Ήδη υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι το κοινωνικό σύνολο. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου. Όπως είπε, η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων. Συγκεκριμένα, δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί στην ακριθή στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι πρόκειται για εγκλήματα στα οποία το δημόσιο είναι συναυτουργός και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα. Είχαμε και κάποια ένταση λίγο πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, καθώς είναι μόνο τρεις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν αδειές θέσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε σε τρία χωριά του Νοτίου Πηλίου το νερό έχει κρυφθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την Ερτβόλου είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
6: Εγώ δεν ξέρω κάτι νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την ένωση οργανικών ενώσεων μαζί με την χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση και μοιράζει νερό εμφιολωμένους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή από το ίδιο ακριβώς νερό που έρχεται από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωριώνεται, περνούν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η αντιπολίτευση που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει. και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κριθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους, στα Φάρσαλα, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το απόγευμα, μάλιστα, ακολουθούν οι αγρότες στο Πλατίκαμπο και τον Τύρναβο, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες των Φαρσάλων για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Να πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τουλάχιστον οι αγρότες βρήκαν το δικό τους τρόπο να ξαναβγάλουν τα τρακτέρ για να ευχηθούν καλό καλοκαίρι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 10.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και αύριο, θα μείνουν δηλαδή για μία ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία είναι πολλά και άλυτα. Την ίδια στιγμή δηλαδή βεβαίως που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τους επιδοτήσεις που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον, υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομουλάρισσας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρκησαν σχεδόν δύο μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν ξεγνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν.

0: Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλο ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα, και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατήκα από τις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τέρνα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας σε αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βεβαίως ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, που στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπιών του αφθόδου πυρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΔΔ και από το Εργατικό Κέντρο με τρίωρη στάση εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους. Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, θα πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδεία στα χωριά στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μία, το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε ο φθόδος πυρετός λίγο πριν από το Πάσχα, μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Είναι γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους θανατώθηκαν τα κουπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι ότι δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κουπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον κτηνοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ του νησιού, Βίκη.
1: Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
3: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα οικοπρόβατα, τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κουβάρια τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότεροι αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να σημαθεί είναι ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 αγροπρόβατα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο. Πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην

0: περιφερειατικής Μακεδονίας, μια τεταμένη έτσι ένταση. Εκφράστηκε μάλιστα από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει μετακίνηση των οικοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις από προβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα, και από την άλλη, mm-hmm, έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή, mm-hmm, η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους εκτενόφους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη,
1: να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την Αρετή Χανίων και την Καταρίνα Πολύζου. Καταρίνα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιεράπετρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αυξήσεις, οι αφήξεις μεταναστών λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μια λέμβο, στην οποία έπρεπε 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν τη δύναμη Frontex 37 ναυτικά μίλια νότια τη Γάβρου. Τους περισύνευε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του Ομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή, ναι, αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη βρίσκονται οι μετατροπές στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, όπου επίσης θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες.
1: Καταρίνα, έχουμε και μία δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, στα σοβαρά τραύματά του, ένας 69χρονος εργάτης. Τραυματίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, Καταρίνα, έτσι δεν είναι?
2: Το απόγευμα μετά τις 5 ο άνθρωπος δούλευε η μέρα του Αγίου Πνεύματος μετά τις 5 το απόγευμα, mm-hmm, μεγάλος η ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλυση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί, όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πως ήταν ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα, mm-hmm, ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καταρίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του καλού χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα στις 2 εβδομάδες που βρέθηκε στην περιοχή, στις ακτές εδώ του νομού Λασιθίου. Το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες ακτές του Δήμου Αγίου Νικολάου, και το άλλο στα ανατολικά, στο καλό χωριό. Ωστόσο, υπήρξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής, που το λουόμενο, εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθε στελέχη του στρατού, όπου το προσυνέλεξαν. Διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιεροπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή, οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η προσυλλογή και όλα καλά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, mm-hmm, ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που προσυνέλεξαν πρώτοι. Καθάρισαν την παραλία και προσυνέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά, με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο, να καλούν αμέσως τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροβόλο ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Και Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του μόλις 12 ετών να του έχει δώσει αεροβόλο με το οποίο πυροβολούσε ο πιτσιρικάς στον αέρα. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τον είχαν συλλάβει, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει αφέθηκε ελεύθερος. Όμως ο 36χρονος χθες φέρεται να επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο εναντίον συγγενικού του προσώπου, προκαλώντας μάλιστα και ελαφρά τραύματα, καθώς φαίνεται οι βολίδες να βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, ωστόσο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο αεροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση, πάλι με αεροβόλα όπλα, που είχε γίνει στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνδρας είχε βάλει με αεροβόλο όπλο εναντίον ενός σπιτιού, ενός κτηρίου, προκαλώντας θωρές στην πρόσωψη του κτηρίου, αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω ακριβώς από το κτίριο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαντώ Εγκλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών, συνεργασία με 3 αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεογνωλογία, εκπαίδευση 2 νοσηλευτών στην μονάδα νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεογνών, ενώ αποφεύκτηκαν οι διακομιδές σε 29 νεογνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι μεν δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερης ενίσχυσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή, καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εν ώψη μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω δυσκολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό, και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείραστο το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
0: Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό.
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί.
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς. Η ίδρυση και η λειτουργία του κέντρου υγείας στην Αλόνισο αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των καθηκόντων ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με περιορισμένες δυνατότητες και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, που δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες ενός απομακρυσμένου τουριστικού νησιού όπως η Αλόνισος. Για το λόγο αυτό, ως δήμαρχος αιτήθηκα την αναβάθμιση του πολυδύναμου ψυχικού ιατρίου σε κέντρο υγείας, καθώς και την ουσιαστική στελέχωση του με βασικές και απαραίτητες ειδικότητες όπως παιδίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, ιατρικό και νοσοτικό προσωπικό.
0: Να έχει περισσότερες δυνατότητες, έτσι ακριβώς, και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως το δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα?
2: Αυτό θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθησης έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεσή του του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλονίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοικής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για την παραχώρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
0: Ναι.
2: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής μετά από έτοιμά μας κάποια οικόπεδα τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, mm-hmm. μας τα παραχώρησε ως προς την κρίση και έτσι με αυτό το πράγμα, με αυτό που θα γίνει δηλαδή, θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για το πού θα μένουν οι γιατροί. Είναι κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, όμως, τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας? Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και την κυρία Ζέτα Μακρύ. Συγγνώμη που φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνισο, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους αλωνισιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει. Ήδη περιμένουμε, ήδη έχουν εγκρίνει δύο γιατρούς να έρθουν τώρα το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο ακρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
0: Άρα αυτό... ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω, σαν ως Δημοτική Αρχή. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η ίδρυση και η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλωνίσου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η προμήθεια δεύτερου ασθενοφόρου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η παραχώρηση 10 ακινήτων στο Δήμο Αλωνίσου για τη στέγαση ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
0: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρετε και εσείς, για την Αλωνίσου.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς εκεί γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μάλιστα, Φανή, μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, mm-hmm. οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που υπάρχει στο Ηράκλειο δεν είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή, όταν οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότερα κατά 80 άτομα, είπανε. Mm-hmm. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα, φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες, ακόμα και στη Σαντορίνη, που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα, που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς και προστατευμένοι από τα φαινόμενα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Να πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε λίγη ώρα από τώρα, φίλοι, συγγενείς, ποδοσφαιρικοί παράγοντες, συναθλητές του διεθνή ποδοσφαιριστή του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή, όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν δυο ταχύ αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, να τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια.
0: Μάλιστα, Βασίλη.
4: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η οποία προβλέπει την αποβίβαση του 70% των επιβατών κρουαζιέρας στον όρμο Φυρών και του 30% στο κεντρικό λιμάνι του Αθηνιού. Η Ένωση Ξενογών Σαντορίνης αιτιολογεί την αντίθεσή της στην εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η διαχείριση των ροών πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις δυνατότητες των υποδομών και πρωτίστως στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων στα Φυρά κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους αναφέρουν πιθανόν να οδηγήσει σε έντονο συνωστισμό. Ενώ ζητά η Ένωση Ξενογών Φύρας, ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Φύρας, η οποία χαρακτήρισε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θήρας τώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διευκόλυνση ενός επιμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θήρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάσουλα Κρητικού. Τάσουλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα, το Aqua Blue και 2 το Μύκονος, του οποίου τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί 1 δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία, Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκυ, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Πρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για τον Ισίνη στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από Πρίνου προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναφορούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες τόσο στη Θάσο όσο και στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού φέικ, Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολιστήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακίνθου στο πλάτωμα του Ναυαγίου.
0: Ναι, ναι.
7: Όπου εκεί το επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηρή είναι και η περιορισμένη στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο μέσα στον κόλπο του Ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
0: Είναι ότι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
7: Η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την ασφάλεια των λουόμενων, των επισκεπτών. Και σωστά γίνεται αυτό τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή. Και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία,
0: ναι, ναι,
7: πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Πρεμίδης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Τσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα ιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο, το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο, πράγματι το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου ενός κτηρίου λουτρών ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής στην Αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ. Είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περιόδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρωνα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρωνα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Ήταν επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην Αρχαία Ολυμπία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους 3 καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές, τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το βιωματικό εργαστήριο παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκι, τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το εργαστήρι τεχνών και βέβαια παιδικά εργαστήρια, πεζοπορίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί αυτή την ώρα η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Άντε τώρα να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, όπως ζήτησε τις προάλλες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πώς το είπε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά με το Ιράν. Αλλά μια κουβέντα είναι αυτό. Γιατί πώς να χαλαρώσει με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, από τα γεωπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα μέχρι την πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 2 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, με αιχμής αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της ακιχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε εξετάσεις τα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί εάν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία που δεν ξύμνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες από αυτό το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Άγη χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς λοιπόν τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος ενεργοποίησε σήμερα η κυβέρνηση με την κατάθεση της πρότασης της στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία στην επίσης δεσμεύσεις της καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία και εξηγεί από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων και ακόμα τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφής θα πρέπει να πούμε πως είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Στόχος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συνταλληθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό και καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτή την θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Στόχος, θα πρέπει να πούμε, της γενναίας τολμηρής, όπως αναφέρεται και την έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότασης, είναι αφενός να αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού αφενός θα ισιάσει την ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος αλλά και εκείνων της αντιπολίτευσης και αφετέρου ουσιαστικά να πάψει, όπως αναφέρουν κυβερνικά στελέχη, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση, επειδή έκανε ενισχύσει και τα διλήμματα τη κάλπη, δημιουργώντα σύμφωνα με του συνεργάτε του Πρωθυπουργού, ως ένα άτυπο μπράτε φέρ μεταξύ ενό μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα τη χώρα με ορίζοντα το 2030 και από την άλλη μεριά έολων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικέ σκοπιμότητε. Μάλιστα, όπω σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φω στι διαχωριστικέ γραμμέ. Και εκτιμάται, τουλάχιστον στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, να συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 αλλά και το 23 και φαίνεται πως πλέον έχουμε μετακινηθεί στην αυτό που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις ως γκρίζα ζώνη.
0: Τώρα πάμε να δούμε πού κινούνται αυτοί οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε, μας είπε με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, θέματα όπως το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, μέχρι και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέματα που από ό,τι καταλαβαίνουμε, άγιοι θα ανάψουν νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ακριβώς, είναι 30 τα άρθρα λοιπόν τα οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σε όλα αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης και μάλιστα όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, αυτές οι προτάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να τύχουν συζήτηση σε το επόμενο διάστημα. Μια εισήγηση η οποία ουσιαστικά μεταφέρει το σύνολο των προτάσεων, όπως είπαμε, του κόμματος για την επόμενη μέρα. Ανέφερε και εσύ, είπαμε και προηγουμένως, πως αυτά περιλαμβάνονται και τα βασικά ζητήματα που αφορούν και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και την ανάδειξη.
0: Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα με τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές.
1: Ακριβώς, αλλά και το θέμα της, όπως είπαμε, της δικαιοσύνης, της ανάδειξης δικαιοσύνης, της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τα ζητήματα τα δημοσιονομικά που αφορούν κυρίως την απειλή πτώχευσης της χώρας, αλλά και βέβαια όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση, ένα ζήτημα το οποίο το προηγούμενο διάστημα έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις.
0: Τώρα το θέμα είναι, με άγγιξε μια δεύτερη ανάγνωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να περάσει από όλα αυτά, έτσι, γιατί η διαδικασία είναι αυστηρή για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς, να πούμε πως μετά τη σημερινή παρουσίαση της τελικής σύγκρισης της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει η σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και βέβαια η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια. Να πούμε πως η ψήφιση των προσαναθεώρησης άρθρων σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που αυτές θα πρέπει να παίχουν μαζί τους, μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα είναι ένα βασικό ζήτημα συζήτησης μεταξύ των θέσεων των κομμάτων.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως για να χαρακτηριστεί ένα άρθρο αναθεωρητέως στην παρούσα Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι. Όμως η πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη στην παρούσα Βουλή καθορίζει και το ύψος της πλειοψηφίας που θα απαιτηθεί στην επόμενη. Θα τα δούμε και αυτά έτσι κι αλλιώς και αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα μόλις ανοίγει σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνοψίζοντας Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της από στιγμή σε στιγμή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση των 50 υπογραφών που απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα. Στη σκέψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα για να διορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους, στην Επιτροπή Αναθεώρησης που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης. Και αφού δοθεί η προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και το χρόνο εργασιών της Επιτροπής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού διαζυγίου, ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου εντός εισαγωγικών. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, ότι εκεί πήγαινε το πράγμα, εκεί πήγαιναν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε κάθε περίπτωση μετά την απόφαση των 7 βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ανεξαρτητοποίηση των 6 βουλευτών, παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου εκ της κοινοβουλευτικής της έδρας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τονίζω αυτό, όλες οι ενδείξεις όμως, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με την παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου, τη θέση της θα έπαιρνε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ή αν δεν ήθελε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο κύριος Βίτσας. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης θα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είχε παραιτηθεί από όλα τα κομματικά όργανα της Νέας Αριστεράς, δεν συμμετείχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρισκόταν εκτός κόμματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς μιλάμε για έδρα ανεξάρτητου βουλευτή. Μέλη να το δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω.
0: Να θυμίσουμε καταρχάς τα ονόματα των, πέρα από την κυρία Τσόγλου που παραιτήθηκε από βουλευτής, και των άλλων έξι που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία πήγαν από την κυρία Πέρκα,
0: κυρία Περκαμένη, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
3: Βέβαια. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
0: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
3: Ζητώ συγγνώμη, πάντα θυμάμαι το μικρό του όνομα του ανθρώπου, το Χουσέιν.
0: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, μα το ρεπορτάζ τρέχει σε εξέλιξη. Και είναι πολλές εξελίξεις και πολλά τα ονόματα, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση.
3: Και η Θεανό Φωτίου. Τώρα, και ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω ότι το είπαμε. Η παρέτηση όμως της κυρίας Έφης Αξιόγλου δεν αναξαρτοποιείς, παρετήθηκε ήδη με έγγραφό της στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όχι μόνο στον χώρο της Νέας Αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Πολλοί φωτογραφίζουν ότι η κίνησή της αυτή είναι για να προσέλθει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή είναι μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προϊόντος του χρόνου, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και μένει να το δούμε και αυτό στη συνέχεια.
0: Πάντως αυτό που λες, το φωτογραφίζουν και οι ίδιοι στην επιστολή τους, οι 6-1, 6-1. Αυτό αναφέρουν στην ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα, αυτό δείχνει τη διάθεσή τους. Είναι σαφές. Και νομίζω ότι το κάνουν και σαφέστερο οι ίδιοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή αν θα γίνουν μέλη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει δύο βασικές προϋποθέσεις: καμία συνεργασία με κόμμα και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά ότι για να υπάρξει μια οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προαπαιτείται η παρέτηση της κοινοβουλευτικής έδρας, όπως είχε κάνει δηλαδή ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο. Να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα αναπτύξει την εισήγησή του, που θα καταθέσει και στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που καλείται πλέον από αρκετούς να δώσει μια καθαρή λύση. Το ποια θα είναι αυτή η καθαρή λύση, είναι πολλά τα σενάρια και ακόμα περισσότερα τα ερωτηματικά.
0: Βεβαίως, είπαμε, εν τω μεταξύ μας είπες για το τι λένε οι βουλευτές που έφυγαν. Να δούμε και την ανακοίνωση της αριστεράς, που είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, Βαγγέλη.
3: Πολύ ψηλούς τόνους, ουσιαστικά τους κατηγορούν για προσυμφωνία, ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι δεν υπήρχε λόγος αποχωρήσεως. Απλώς όλο αυτό, ουσιαστικά το λέω έτσι με ερμηνεία, ουσιαστικά λένε ότι η προσυμφωνία αυτή, μάλλον η αποχώρηση αυτή, αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για τη διάλυση και της Νέας Αριστεράς, αλλά και για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και γιατί δεν υπήρχε ουδής λόγος αποχωρήσεως στην πολιτική κατεύθυνση που ούτως ή άλλως λένε στη Νέα Αριστερά ότι είχε αποφασιστεί με ομοφωνία από το τελευταίο συνέδριο και την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, αυτό πρακτικά επίσης σημαίνει, Γρηγόρη, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υπάρχει εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων. Διότι μένουν 4 βουλευτές υπόλοιπο που συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν έχει προκύψει από την Εθνική Κάλπη, αλλά είναι από διάσπαση κόμματος. Αν είχε προκύψει από την Εθνική Κάλπη, τότε και 5 βουλευτές εκ των
0: μπορούσαν να στήσουν κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Μπορούν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα με ό,τι σημαίνει αυτό και εντός Κοινοβουλίου.
0: Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να ακούσουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μετά την αποχώρηση λοιπόν των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς αριθμεί πλέον μόνο 4 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής οι επιστολές των 7 βουλευτών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την πλειοψηφούσα παράταξη Νέα Δημοκρατία είναι η ανεξάρτητη. Ναι. Θα μου πει τώρα, Γρηγόρη, δεν είναι μία και ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι.
0: Έχει τη σημασία του, όχι βέβαια. Έτσι,
4: δεν έχει ξανασυμβεί σε κοινοβουλευτικά χρονικά τη μεταπολίτευση. Οι ανεξάρτητοι να έχουν δύναμη 40 βουλευτών πλέον. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά και ουσιαστικά φυσικά, έχει αριθμεί 32 βουλευτές. Έτσι πάμε σε ένα κοινοβουλευτικό σκηνικό, το οποίο το έχουμε και αυτή την προεκλογική χρονιά, μιας και το 2027 είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, όπου οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι ανεξάρτητοι. Επίσης, με την παρέτηση της κυρίας Τσαχτσιόγλου από το βουλευτή

0: Αριστερά πλέον δεν υπάρχει και πάμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό.
1: Μιλάμε για μια νέα πολιτική ανθρωπογεωγραφία, μα όχι μόνο μες στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή πλέον.
0: Ακριβώς, και η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις εκλογές του 23 μέχρι τώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν χάσει βουλευτές είτε με αξιοποιήσεις είτε με διαγραφές και επανεντάξεις, σίγουρα έχουν δεχθεί αλλαγές. Σε ένα διαφορετικό θέμα και να κλείσουμε με αυτό, θα σου πω και από αύριο θα έχουμε και περισσότερα, είναι ότι από την Πέμπτη ξεκινάει και επισήμως η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Είναι το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τώρα το δελτίο μας. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και εκεί θα έχουμε νέες φωτιές, όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές.
0: Και νέες εντάσεις. Εγώ μόνο διαδικαστικά θα σου πω ότι αύριο θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων, η διαδικασία όλοι. Θα αποστελούν επιστολές στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τη διαδικασία αυτή. Και φυσικά να μπούμε και στις προτάσεις, όπου εκεί, όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλά σημεία τριβής και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά δεν ξέρω πλέον, Γρηγόρη, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για συνενέσεις ακόμα και σε θέματα που ίσως να υπήρχε μια υποψία κοινού τόπου.
1: Βέβαια, και το κρίσιμο τώρα από εδώ και πέρα είναι τι πραγματικά μπορεί να περάσει από τις προτάσεις αυτές και η διαδικασία τι προβλέπει, 151 ψήφους για ένα άρθρο.
0: Όσα άρθρα του συντάγματος κριθούν αναθεωρητέα με 151 σε αυτή τη Βουλή, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην επόμενη. Όσα άρθρα κριθούν με 180 τώρα, χρειάζεται απλή πλειοψηφία των 151 μετά.
1: Να δούμε λοιπόν με πεδίο δόξης για συνενέσεις, να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να επιτευχθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να το Πασόκα να ζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλάου Κούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως την Αλέξη Τσίπρα και δευτεροβάτως βεβαίως την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα, φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ στον Start News Radio 105,8, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έκανε, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που δίνεται μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δεν επιτρέπονται αστοχίες να κάνουμε δηλώσεις που μετά πρέπει να τις εξηγούμε, λένε στελέχη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς και κληθεί να σχολιάσει, σημείωσε πως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, το κόμμα της Ελλάς το έχει απορρίψει. Να συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ για να τονίσει. Δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα. Θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχουμε μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που παρενέβη με ανάρτησή της, λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν και απορρίπτουν σήμερα. Ερωτηθήσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κυρίου Δούκα, είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς το Πασόκ θα αναδείξει το πρόγραμμα και την δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα, ανέφερε. Την Παρασκευή θα γίνει το Πολιτικό Συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη. Και βεβαίως δεν μένουν ασχολίασεις και οι δημοσκοπήσεις.
1: Πριν περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσουκαλάς για το θέμα του Χάρη Δούκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Λίνα.
3: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το Πασόκ. Ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το Πασόκ τι θέση παίρνει από αυτό.
4: Τι εννοείται. Δηλαδή... Είπαμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και νίκη και πρώτη θέση.
5: Ναι, αλλά...
4: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
3: Ναι.
4: Δεν έχει μείνει αναπάντητη. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκας θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό το κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχος η πρώτη θέση, νίκη του Πασόκ.
5: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο. Και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
3: Και πάει Τσίπρα η ψήφος.
4: Μα όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Αλλά είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
3: Πάντως,
4: ο Τσίπρας είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
4: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.

0: Το μεταξύ, Λίνα, πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Τάλ Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών για το Πρέταντορ και την ιστορία αυτή, την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Το Πασόκ μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
1: Από το Πασόκο, ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολιάζει πως ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα, λέει, δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάχου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Είχαμε αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ εκβιάζεται προκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενώ και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες στη συντελέξα.
0: Και να κλείσουμε, Λίνα, με τον πόλεμο το εισαγωγικό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, ο κύριος Τουκαλάς είπε ότι δεν μπορεί ένας δημοσκόπος να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση στο Πασόκ εκτιμούν ότι όταν κάτσει σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις, από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στην κάλπη των εκλογών. Τονίζουν δε ότι μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και καλούν τους πολίτες να πούν όχι στα πειράματα και στην χαμένη ψυχό.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο Ρινιούς 35,8 και στις πρωινές διαδρομές όταν ρωτήθηκε για το θέμα των δημοσκοπήσεων από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, έκανε λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
2: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, ναι. Με προβληματίζει το ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω και την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Αν βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει, αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις?
0: Λοιπόν, και με γέφυρα αυτή τον πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε Πασό και εταιρείες δημοσκοπήσεων για το θέμα που έχει ορκίσει το τελευταίο διάστημα, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε, καθώς οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν σε ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να αρχίσουν να παρουσιάσουν έρευνες. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς, αλλά ωστόσο διαμορφώνεται μια εικόνα. Τι δίνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής, Άγιο?
3: Να πούμε λοιπόν πως χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τον Ιούνιο, τη οποία είναι η απώλεια του Άξιον 24, και αυτό που ανέφερε ως εβδομάδα δημοσκοπήσεων είναι πραγματικότητα. Σήμερα παίρνει σκηταλή πάλι για το Sky, αύριο έχει την GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση για το Mega. Αντιλαμβανόμαστε πλέον πως ουσιαστικά έχουμε τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία που ουσιαστικά θα καθορίσουν και την πολιτική πρακτική το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα να σημειώσουμε πως έχουμε και υπάρχουν και πληροφορίες και για τα κομματικά δημοσκοπικά στοιχεία, αυτά που αναλαμβάνουν τα κόμματα με ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το νέο περιβάλλον. Στην πρώτη δημοσκόπηση του Ιουλίου, για την οποία είναι η απώλεια του Άξιον 24, θα καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να διατηρεί την πρωτιά, αλλά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να εμφανίζονται πάνω από το Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 13%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τη κυρία Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου, όπως είπαμε, καταγράφοντας απώλεια περίπου 4 μονάδων σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Να πούμε πως πτώση εμφανίζουν και οι επίσης πλαίσιοι Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού σε πολιτικό πεδίο, ενώ η πλαίσια Ελευθερίας καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστίων μονάδων και η Ελληνική Λύση διαμορφώνεται στο 5,9% με μείωση επίσης 3,5 μονάδων. Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η ερώτηση για την για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, βρίσκεται ο Κυριάκο Μητσοτάκης με 29%. Ακολουθεί η επιλογή κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση του βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας με 13,2%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο ποσοστό του Μάιου.
0: Άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής διαμορφώνεται μια εικόνα σύνολα της δημοσκοπήσεως, όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, δεν αφισβητείται αυτό. Και στη δεύτερη θέση.
3: Και με πολύ μεγάλη διαφορά, να πούμε. Και με διπλάσια πολύ... διαφορά, ακόμα και στην περίπτωση αυτή.
0: Βέβαια, ακόμα και με πολύ μεγάλη διαφορά, ακόμα και διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο, που από ό,τι φαίνεται δεύτερος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι η Ελλάς του το Αλέξη Τσίπρα.
3: Το Αλέξη Τσίπρα, και φαίνεται να σταθεροποιείται αυτή η τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Να δούμε βέβαια και τότε θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά και οι πληροφορίες που θα υπάρξουν από τα κόμματα και τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν όλο το επόμενο διάστημα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη μεγάλη εικόνα, στη μεγάλη εικόνα και στο μεγάλο πόλεμο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα με σφοδρότητα τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η μεσολάβης Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιντον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φαίνεται ότι πάντως με αυτά και με αυτά καθυστερεί την απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με το βλέμμα στην έθεση και χείρια του Λιβάνου. Ελένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και η κατάσταση στο Λίβανο είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη. Το έχει πει πολλές φορές και εξακολουθεί να το λέει. Η τελευταία λοιπόν απειλή της Τεχεράνης ότι σταματά τις διαπραγματεύσεις ήταν πιθανότατα αυτή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει, σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου, μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με τηλεφώνημα, αλλά και με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ, όπως είπε, για να υπάρξει πάυση εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έτσι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Βηρυτό, όπως είχε δώσει εντολή ο Νετανιάχου, και είχε Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα, Γρηγόρη, και τις τελευταίες ώρες, αρχικά το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκένωσης της πόλης Ναμπατίγια στον Νότιο Λίβανο και σφυροκοπά συνεχώς την περιοχή του Νοτίου Λιβάνου. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς σήμερα, ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 2 πυράβλους κατά του εδάφους του Βορείου Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος να λέει στον Νετανιάχου τι είναι αυτά που κάνεις, να τον αποκαλεί αχάριστο και να του λέει ότι αν δεν ήταν αυτός θα βρισκόταν τώρα στη φυλακή. Μια αναφορά να πούμε στους ακροατές μας για τα σκάνδαλα κατάχρησης για τα οποία κατηγορείται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και επανειλημμένα έχει υπάρξει παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για απονομή χάριτος. Ενώ να πούμε τώρα ότι από την πλευρά του Ιράν αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να εξετάζει την νέα πρόταση, αντιπρόταση θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση, την προηγούμενη απάντηση του Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης, λέγοντας πάντως ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο, είναι κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεράσει και δεν θα ανεχτεί το Ιράν.
0: Βέβαια, την ίδια ώρα αίσθηση και εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία για το διάλογο που φέρεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έλενα, σε πολύ ψηλούς τόνους σε συνομιλία αυτή. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, επί του πεδίου, και να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Τώρα, συνεχίζεται το μεταξύ αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας στάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα $95 το βαρέλι. Πινελόπη, παραμένει στα επίπεδα αυτά? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Με τον Brent, όπως είπες, να είναι κάτω από τα 95, είναι κοντά στα $94 το βαρέλι αυτή την ώρα, και το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα $91 το βαρέλι, με πτωτικές τάσεις. Αλλά η ρευστότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται οι μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων στην αμόλυδη 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ, ενώ στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ. Η αμόλυδη 100 οκτανίων είναι 2,269 ευρώ έναντι 2,330, ενώ το δίζελ κίνησης είναι στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η μέση τιμή στην Αττική στην αμόλυδη 95 οκτανίων είναι κοντά στο 2 ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,025, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αττικής είναι λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Η ακριβότερη νομή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα Δωδεκάνησα με 2,169, η Ζάκυνθος με 2,127, βεβαίως όλη η νομή της Κρήτης, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και οι Κυκλάδες, όπου είναι και η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με 2,274. Πάντως, οι πρατηριούχοι εμφανίζονται, να πούμε, Γρηγόρη, προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνεται από χθες με περίπου 5 λεπτά το λίτρο, καθώς η κρατική επιδότηση που ίσχυε τον Απρίλιο και τον Μάιο και ήταν 20 λεπτά, για τον Ιούνιο έχει μειωθεί στα 15 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Έτσι, το θέμα φωτιά αυτό σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε, και γιατί μας ενδιαφέρει όλους, πόσο μάλλον που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι με τις αποδράσεις και όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Άτου Ορμούς, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην έκθεση Ποσειδώνη 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, καθώς ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Με τις τιμές ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη. Πάμε στον οικονομικό μας τάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, όπου βέβαια το τέμπο το δίνουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Πρόκειται, Γρηγόρη, για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας με πληθωρισμό 6,3% και της Λιθουανίας με 5,1%. στην Ευρωζώνη τώρα. Επιταχύνθηκε στο 3,2% από 3 τον Απρίλιο. Πρόκειται εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 2,3%. Από 2,1% επιταχύνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Αλλά και εδώ βλέπουμε αύξηση, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι τιμές της ενέργειας. 2,3% από 2,1%. Και αυτό όλο ενισχύει, θα έλεγα, τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 11 Ιουνίου που συνεδριάζει. Να δούμε λίγο τις συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Ναι. Η ενέργεια, όπως είπες, έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο με 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 2% από 2,4% τον Απρίλιο. Και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν 0,9%, μια ωριακή αύξηση από 0,8% τον Απρίλιο. Σε Γαλλία και Ισπανία, επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γερμανία είχαμε μικρή επιβράδυνση, οριακή βέβαια, 0,2% στο 2,7% από 2,9% ένα μήνα πριν. Και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί, Γρηγόρη, για πρώτη φορά από το 2023 με μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια. Μάλιστα. Το πιθανότερο στις 11 Ιουνίου και να δούμε αν θα έχουμε και μια επόμενη μέσα στη χρονιά, γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή
0: θα πάρει καιρό αυτό.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Να επιστρέψει η κανονικότητα.
8: Η ομαλοποίηση θα πάρει, έχει πολύ δρόμο, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο, με δύο κουβέντες να μας δώσεις να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση χρέων σε 72 δόσεις και το οποίο δόθηκε νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση.
8: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε για τον Τζόγο και μπήκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, Γρηγόρη, για την ενίσχυση των ευαίσθητων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις για το ιδιωτικό χρέος, τα μέτρα που θα λάβουν χώρα μέσα στον Ιούνιο, μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα γίνει και ο διαγωνισμός για τον φορέα ακινήτων, αγοράς και επαναμίσθωσης, απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν στο πολυνομοσχέδιο, θα δούμε τι θα βγάλει και η διαβούλευση, τι θα προσθεθεί, τι θα αφαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.
0: Εδώ θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Κώστα Τσαβαλέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στην Αλβανία με φόντο τα επεισόδια που είχαμε το Σάββατο πριν από λίγες ημέρες στις Βέρντιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής. Τα επεισόδια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τόνισε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω ανάδειξη του θέματος με την Ευρωομάδα.
9: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 93-45, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, το 92 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
9: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κ. Ράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή, αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποιήσει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
10: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
9: Ήδη έχω κάνει υπερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να ανοίξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
0: Πώς φτάσαμε στα επεισόδια του Σαββάτου και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αλβανία? Στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά μίλησε ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
11: Η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μία σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
10: Μάλιστα.
11: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει στο 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο μεν Αργυρόκαστρο είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα, στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας, τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
0: Και από τα ελληνοαλβανικά πάμε στα ελληνοτουρκικά. Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Ρινιού Στρέτ 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράς προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μιλώντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Δαβάκης είπε ότι η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, σημειώντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες, όπως είπε, πρακτικές.
11: Πράγματι, η πολεμική μας χαροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης.

0: φάρμακα, τις οποίες έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τα παιδιά παραμένουν πάντως στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και το κυριότερο ιατρική ψυχολογική υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Είναι πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία, μια ακόμα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, που είναι κλισέ να το λέμε, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία, ας ελπίσουμε η Βασιλική να είναι τελευταία γυναίκα και οι γυναίκες που πιθανώς να μας ακούν, οι γείτονες που έχουν ακούσει ανάλογα ζευγάρια, να απευθυνθούν στις αρχές, να απευθυνθούν στις δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στην αστυνομία, να σωθούν οι επόμενες ζωές.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Κώστα Γαζούλη, Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky για τη συλλήψη που έγινε στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες για ενδοοικογενειακή βία.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε τώρα το αστυνομικό δελτίο και να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς σε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων προχώρησαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου των Σύνταξης. Μέχρι στιγμής μετράμε δυστυχώς 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, Έλενα, από τη νέα αυτή επίθεση.
5: Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν με 73 πυράβλους και 656 ντρόουνς στο Κίεβο, το Ντνίπρο, το Χάρκοβο αλλά και τη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που ανέφερες, τουλάχιστον 16 νεκροί, 6 από αυτούς στο Κίεβο, 60 τραυματίες, αλλά είναι δεκάδες οι τραυματίες σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν πολυόροφες πολυκατοικίες και οι αρχές ψάχνουν ακόμη στα συντρίμια των κτηρίων για ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτά όπως εκτιμούν, ενώ οι σταθμοί του μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε καταφύγιο για χιλιάδες κατοίκους. Το Ντνίπρο επίσης δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς εκεί, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην αεράμινά τους λόγω έλλειψης συστημάτων κατά των πυράβλων και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν 30 από τους 73 ρωσικούς πυράβλους. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κάνει λόγο για αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Λουχάνσκ στις 22 Μαΐου με 21 νεκρούς εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα θα πέσει η αυλία, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα για τον άτυχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννα σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πάμε στα Γιάννηνα και στον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα. Πένθος, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι απλοί που γνώριζαν ή ακόμη και δεν γνώριζαν. Το γνώριζαν μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τις ομάδες που αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου. Θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα γίνει εξόδιος ακολουθία. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι. Πιστεύαν ότι ίσως την τελευταία στιγμή ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα, τον αγώνα ζωής, κάτι όμως που δεν έγινε. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, τελικά όπως κατέληξε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός οχήματος έκανε παράνομη αναστροφή, του έκοψε στην κυριολεξία το δρόμο και το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 9 ημέρες, που οι γιατροί δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον υποβάλαν και σε χειρουργική επέμβαση, το ίδιμα στο κεφάλι και το χτύπημα που έφερε από το σοβαρό αυτό τραυματισμό ήταν τόσο πολύ σοβαρό που δυστυχώς ο 30χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

0: Πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της μπάσκετ λιγκ και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμα μια μεγάλη σειρά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν όλα τα παιχνίδια τα δούμε από συχνότητες. Μάλλον από το ραδιοφωνό της, θα τα ακούσω από το ραδιοφωνό της Φέρα Σπορ και από την FBO Sports. Τώρα ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Σήμερα ήταν η Media Day, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντόρση έβαινε Ολυμπιακό, μία τενοτήτηδα, αλλά περισσότερο λόγω κόπωση δεν θα αγωνιστεί το αυριανό ο παιχνίδι. Οπότε η ευχή που λέμε είναι να πάμε είτε σε 3 ή σε 4 ή σε 5 παιχνίδια, να ασχοληθούμε αγωνιστικά με τα παιχνίδια και όχι με παρατράγουδα όπως πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, μετά από ένα μήνα ξεκίνησαν τα παιχνίδια στις έδρες των υπουργών, αν θα παίξουν, θα παίξουν. Οπότε ελπίζουμε από αύριο και μέχρι σε 15 μέρες από τώρα να πάνε όλα καλά και να κερδίσει ο καλύτερος στο πρωτάθλημα.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Ενιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.